is your number one internet radio station.

0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτο ζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Με λατινικούς χαρακτήρες είσαι ή με ελληνικούς?
1: Είμαι με λατινικούς, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Μάλιστα.
1: Με αναζητάς κάπου?
0: Σε αναζητάω. Σε αναζητάω
1: στα μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης.
1: Με βρήκες.
0: Σε βρήκα, σε βρήκα. Ασφαλώς. Είμαστε φίλοι τώρα, πρόσφατα. Εμείς είμαστε φίλοι πριν φτιαχτεί, πριν φτιάξει ο Μάρκος το Facebook.
1: Βέβαια.
0: Εκείνος ο τύπος, ο Ζούκερμπεργκ. Αυτός να σου πω περνάει καλά.
1: Πιστεύω πως
0: στέκεται καλά.
1: Γιατί όχι?
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, μήπως έχει οικονομικά προβλήματα ή οτιδήποτε.
1: Ανησυχείς?
0: Ανησυχώ, μήπως χρειαστεί να κάνουμε λίγο ρεφενέ. Έχουμε κουλουράκι έξω, μήπως θέλει να φάει. Δεν έχουμε όμως τυρί, δεν προκάμουμε.
1: Εγώ έχω μπισκοτάκια επίσης.
0: Όχι, να το δώσουμε για ένα μπισκοτάκι.
1: Να το βοηθήσουμε, ναι, τον άνθρωπο.
0: Ωραία, με αυτά που λέω λες να πάει η άπατη η ανάστηση που θα κάνω.
1: Κάντε και βλέπουμε.
0: Κάντε και βλέπουμε. Πολλές, πολλές καλημέρες.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στις Μαρίες μας, στις Παναγιώτες μας, στις Δέσποινες, στο Μάριο, στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Αύγουστος του 2026.
0: Γιορτάζει η μητέρα όλων μας και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά υπέροχη μέρα. Είναι μια ημέρα που, εντάξει, να τη ζήσουμε με τον δικό μας μοναδικό τρόπο, όπως ξέρουμε οι Ορθόδοξοι, όπως ξέρουμε οι Έλληνες. Εμείς σας το υποσχεθήκαμε. Δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Είμαστε
0: ούτε
1: εδώ,
0: αυτή
1: λοιπόν,
0: την ημέρα.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, ο Σπύρος Παπαδάκης
0: και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αλεξάνδρα, γιατί Αλεξάνδρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Αναστασία Γεργελεσίνη.
0: Κοντά έπεσε.
1: Κέντρο.
0: Σε κάθε περίπτωση εδώ πήγες. Ο αναγραμματισμός ήταν όλα τα λεφτά. Έτσι. All the money που λένε.
1: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις
0: 12, παρακαλώ. Μέχρι τις 12 θα μεσημεριάσουμε εδώ και μετά θα σας αφήσουμε να φάτε κανονικότατα αυτό το οποίο θα έχετε φτιάξει. Προσέξτε όμως, όχι μπαρμπεκιού.
1: Ναι.
0: Όχι μπαρμπεκιού.
1: Δεν είναι σήμερα μέρα για μπαρμπεκιού.
0: Έτσι.
1: Έτσι, θελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ. Σήμερα είναι η μέρα του 15 Αυγούστου. Μετεωρολόγοι, πολιτική προστασία χτυπούν καμπανάκι. Προβλήματα έχουμε στις θαλάσσιες μετακινήσεις, θα τα πούμε αυτό. Έχουμε μεγάλες ρηπές ανέμων. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυτή τη μέρα. Δεν κάνει, πάντως έχει, είναι δροσερή μέρα.
0: Είναι καλή. Είναι, εμένα μ' άρεσε. Ούτε κλιματιστικό έβαλα, ούτε τίποτα. Α, ξέχασα, δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Περιμένω ένα ανταλλακτικό να έρθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μου έλειψε το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Ήρθα μια χαρά. Ελάχιστα σκασμένο το παραθυράκι. Ελάχιστα, ελάχιστα, ελάχιστα.
1: Τόσο όσο.
0: Τόσο όσο. Και ήταν πάρα πολύ καλά. Και δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, λόγω της.
1: Εγώ ένιωσα μεγάλη μοναξιά ερχόμενη εδώ. Ήμουνα μόνη μου στον δρόμο. Δηλαδή τίποτα. Πραγματικά δεν συνάντησα καθόλου αυτοκίνητα.
0: Για μένα ήταν λίγο πρωτόγνωρο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γιατί συνήθως όταν έρχομαι στο Real FM είναι σκοτάδι και είμαι μόνος μου στο δρόμο.
1: Ναι,
0: τώρα αντιλαμβάνεσαι το ότι συνάντησα και 3-4 αυτοκίνητα και ήταν ο ήλιος ντάλα. Όλο αυτό ήταν πρωτόγνωρο.
1: Ήταν διαφορετικό. Μιαλιστική λοιπόν και ξεκινήσαμε με το θέμα των πυρκαγιών και της προσοχής που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Να πούμε ότι σήμερα είναι πολύ μεγάλο μέρος της χώρας σε κατηγορία κινδύνου 4. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε όλες τις περιοχές τώρα, μην σας κουράσουμε. Έχετε όμως το μυαλό σας.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι οπωσδήποτε η Αττική, έτσι, εννοείται περιοχές Πελοποννήσου, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη κτλ. Μπορείτε να το δείτε αυτό, αλλά ακόμα και αν δεν δείτε ποιες είναι οι περιοχές, έχετε στο μυαλό σας ότι σήμερα θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση έχει νόημα να πούμε ότι εμείς λέμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Πόνο, δώσε πόνο, πάμε.

0: Να είναι λοιπόν μια υπέροχη ημέρα, να είναι μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ ακόμα στην Αθήνα, όπως είμαστε και εμείς. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να ζωηρεύουμε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Γιατί
1: όχι μόνο
0: εντάξει,
1: πόλης,
0: ασφαλώς, το χωριουδάκι εκεί που είσαστε.
1: Να μας δώσετε τον παλμό, να μας δώσετε το κλίμα που υπάρχει εκεί, να μας πείτε για τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στις περιοχές στις οποίες βρίσκεστε. Και επίσης να μας πείτε και για τα αίσθημα τα σημερινά. Πώς θα περάσετε τη σημερινή ημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
0: Ακριβώς, διότι σήμερα είναι Σάββατο 15 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχει ανατύλει ο ήλιος από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Θα δύσει 20 και 20. 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Η μέρα ασφαλώς μικραίνει σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά έχετε πολλές ώρες μπροστά σας για να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Διανύουμε τη 227η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Κοίτα που φεύγει το 2026.
1: Πάμε
0: γρήγορα.
1: Προς Χριστούγεννα μεριά.
0: Πάμε προς Χριστούγεννα μεριά. Και δεν είναι το θέμα ότι μας λείπουν τα Χριστούγεννα. Είναι το θέμα μήπως το 2026 πάρει μαζί του και τον 47ο και τις ιδέες του 47ου, διότι από τις αρχές του 2026 μας έχει βάλει σε πάρα πολλούς μπελάδες.
1: Μεγάλες περιπέτειες. Είπες προηγουμένως γιατί η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη, ότι γιορτάζει η Παναγία όλων μας. Λοιπόν, κοίταζα προηγουμένως και βλέπα ότι έχουν δώσει στην Παναγία τουλάχιστον 500 ονόματα. 500 ονόματα.
0: Τι λες τώρα.
1: Για να χαρακτηρίσουν αυτό που συμβολίζει η Παναγία. Η γλυκοφιλούσα, η ελεούσα, η οδηγήτρια. Είναι αυτός ο συμβολισμός της μητρικής αγάπης, της προστασίας, της παρηγοριάς, της στοργής. Είναι καταφύγιο η μορφή της.
0: Όντως,
1: για τους πιστούς.
0: Οι εορτασμοί βεβαίως επικεντρώνονται στην Παναγιά της Τίνου. Μία εικόνα που βρέθηκε κατόπιν οράματος, όπου έγιναν ανασκαφές σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και τελικά βρήκαν τη συγκεκριμένη εικόνα. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν χτίστηκε αυτή η εκκλησία που έχουμε σήμερα στην Παναγιά της Τίνου και πηγαίνουμε και προσκυνάμε.
1: Ο ναός αυτός είναι ένα σύμβολο, είναι ένα ξεκάθαρο σύμβολο, και αυτές τις ημέρες, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν γονατιστοί όλα τα σκαλιά από το λιμάνι μάλλον μέχρι μέσα το ναό, προσευχόμενοι και επιδιώκοντας να πάρουν την παρηγοριά που ζητάνε.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και τις συγχώρεσες σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι μία από τις πιο δυνατές εικόνες πίστης που έχει αυτή η χώρα και έχει χριστιανοσύνη.
0: Και παρόλο που γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα, η συγκεκριμένη εικόνα δείχνει τη γέννηση. Δείχνει την δική μας μητέρα, πως ακριβώς εκεί με τον Αρχάγγελο και όλα τα σχετικά. Η Παναγία της, η Εκατονταπηλιανή της Πάρου, ακριβώς δίπλα, που επίσης συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Παναγία η Σουμελά, η οποία η εικόνα της έκανε ακριβώς το ίδιο ταξίδι που έκαναν οι Έλληνες του Πόντου, που ξεριζώθηκαν, που πήγαν κάπου ενδιάμεσα για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και κατέληξαν στην τελική τους, στην κατοικία της επιλογής τους. Το ίδιο ακριβώς έκανε και αυτή η εικόνα. Και θα μου επιτρέψεις να πω και για την Παναγία την Έλωνα, εκεί κάτω στα δικά μας
1: στα
0: μέρη.
1: Παρόλο
0: που είναι στο νομό Αρκαδίας, για κάποιο λόγο όλοι οι Λάκωνες 14 Αυγούστου ξεκινούσαμε κονβόι για να πάμε στην Παναγία την Έλωνα, που έχει και τη δική της ιστορία. Αλλού θέλανε να χτίσουν το μοναστήρι, είχαν φτιάξει ένα εκκλησάκι, βάλανε την εικόνα μέσα και κάθε πρωί την εικόνα την έβρισκαν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι. Και μάλιστα τότε οι παλιοί λέγανε, δεν μπορεί κάποιος τσοπάνης που δεν θέλει εδώ να χτίσουμε το μοναστήρι μεταφέρει την εικόνα. Βάλανε φρουρά, σε πληροφορώ, για να δουν αν πηγαίνει κάποιος. Και ασφαλώς η εικόνα ως διαμαγείας μεταφερόταν στο σημείο που είναι σήμερα χτισμένο το μοναστήρι. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχει και από ένα μικρό θαύμα. Αυτό της Παναγίας μας.
1: Και σήμερα βέβαια στην Τίνο Είναι και η επέτειος από τον τορπιλισμό της Έλλης.
0: Έτσι. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές η σημερινή μας ατζέντα, το σημερινό ημερολόγιο. Αν κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε γιατί ακούμε Τζίμι Χέντριξ. Και αυτοί οι αθεόφοβοι πήγαν και κάνανε το Woodstock. Ανήμερα της Παναγίας μας. Κι όμως, σαν σήμερα, έγινε το Woodstock. Το πρώτο, ξέρετε, το ιστορικό. Όχι το άλλο, το γιαλατζί.
1: Σαν σήμερα,
0: το Woodstock, λοιπόν, το οποίο ήταν η πρεμιέρα το 1969 για το θρυλικό αυτό rock φεστιβάλ του Woodstock.
1: Εκπροσώπησε μια ολόκληρη γενιά το Woodstock, έτσι, δηλαδή πέραν του μουσικού γεγονότος που ήταν τεράστιο, ήταν και ο συμβολισμός που υπήρχε τότε, όλα αυτά τα προτάγματα που είχε θέσει η γενιά, η νέα γεννιά της εποχής.
0: Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί, να πούμε.
1: Για την ειρήνη, εντάξει, την αλληλεγγύη. Κυρίως η ειρήνη, κυρίως το μήνυμα της ειρήνης. Τεράστιο γεγονός το Woodstock.
0: Τεράστιο πραγματικά. Οι Doors, ξέρεις, δεν είχαν πάει. Ο Jim Morrison το είχε χαρακτηρίσει ως φεστιβάλ χαμηλού επίπεδου. Εντάξει. Στο Τζιμάκος τα συγχωρούμε όλα, να ξέρεις. Τα συγχωρούμε όλα. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνυματάκια σας.
1: Κοίταξε να δεις, ας πούμε. Έχουμε χαιρετίσματα από Τόκιο.
0: Από Τόκιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του και λέει και χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Να περάσετε κι εσείς όσο πιο όμορφα γίνεται. Ο Τόνι στέλνει καλημέρα από Βόνιτσα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, για εκκλησία. Και πολύ καλά κάνετε.
1: Στη Βόνιτσα. Πες μας, Τόνι, για κανένα έθιμο εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι έχει κρεατοφαγία σήμερα στη Βόνιτσα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Στη Βόνιτσα είναι σίγουρο. Ναι. Σίγουρο.
0: Εμείς τα πάμε ανάποδα. Σήμερα θα φτιάξουμε μιλοκόπη.
1: Αλήθεια, θα
0: φτιάξουμε το ψαράκι. Ψυγείο.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Σας είπαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι και έτσι έχει εκδοθεί απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Αυτό ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έτσι. Δεν θα αναχωρήσουν λοιπόν τα πλοία που έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφίνα. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι.
0: Για Μαρμάρι. Ναι. Πάω τόσο μακριά πάνε στο Μαρμάρι.
1: Είναι μακριά. μεγάλη διαδρομή.
0: Απέναντι πάνε, παιδιά, εντάξει, βέβαια.
1: Καλό είναι να ενημερώνουμε.
0: Ήταν ένα αστείο το οποίο έκανα, δεν το εκτίμησε ιδιαίτερα η Ελένη.
1: Δεν θα το πεις τώρα στον αέρα.
0: Όχι. Το αφήνω, να πέσει χάμω.
1: Καλό είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε να πάρετε τηλέφωνο στις εταιρείες και στα πρακτορία για να δείτε, να επιβεβαιώσετε ακριβώς πώς θα γίνει το δρομολόγιο σας. Είναι σίγουρο ότι στον Πειραιά υπάρχουν τροποποίηση δρομολογίων. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνείτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Υπάρχει μια πρόγνωση, μια πρόβλεψη των μετεωρολόγων ότι από το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, και γι' αυτό το απαγορευτικό είναι μέχρι τη μία, θα υπάρξει εξασθένιση των ανέμων. Ένα τηλέφωνο λοιπόν πριν να δείτε, να γνωρίζετε ότι κάθε φορά, έτσι και χθες συνέβη, όταν σταματά το απαγορευτικό, μπαίνουν έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οτιδήποτε μαθαίνουμε, και ασφαλώς είναι ενημέρωση που θα έχουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το λιμενικό σώμα, θα το μοιραζόμαστε μαζί σας. Δεν πρόκειται να το κρατήσουμε κρυφό, πιστέψτε μας. Από εκεί και έπειτα όμως έχει πάρα πολύ δίκιο η Ελένη σε αυτό το οποίο σας λέει, να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται. Είναι καταπράσινη όλη η Αθήνα, ενώ από την άποψη της κυκλοφορίας, εδώ στο χάρτη που τα βλέπουμε όλα σε real time, δεν υπάρχει κίνηση πουθενά σε κανένα σημείο, λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά καμία σχέση, διότι ήδη μετά τις 8 ουσιαστικά αρχίζουν και ηρεμούν τα πράγματα, έχουν φύγει και τα μεγάλα πλοία. Ούτως ή άλλως τα μεγάλα πλοία δεν πολύ επηρεάζονται από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έχω την εντύπωση δηλαδή για Κρήτη από εδώ, από εκεί.
1: Γίνονται κανονικά. Όσοι λοιπόν είσαστε εδώ και πρόκειται να μετακινηθείτε, να γνωρίζετε ότι σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ στην Αθήνα θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών. Δηλαδή τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες.
0: Πόσο πιο αραιά, Ελένη μου?
1: Είναι πιο ωραία.
0: Πόσο πιο ωραία. Δηλαδή, κάθεσαι στη στάση και περιμένει κανένα δύο τέρμινα για να πα στη δουλειά σου. Δηλαδή, τώρα πόσα θα περιμένει.
1: Πολύ σωστό και δίκαιο.
0: Του χρόνου το 15 Αύγουστο θα φτάσουν για να προσκυνήσουν οι άνθρωποι.
1: Πολύ σωστό και δίκαιο αυτό που θέτει. Όμω, αν σκεφτούμε ότι είναι άδικοι και οι δρόμοι, το κερδίζει αυτό σε χρόνο.
0: Α, εντάξει.
1: Το κερδίζει. Σκέψτε το και λιγάκι έτσι. Ναι. Να μην γκρινιάζω.
0: Όταν ήμασταν στο χωριό, γκρινιάζαμε διότι το κτέλ περνούσε ανά δύο ώρες. Τώρα έχει φτάσει στο σημείο το κτέλ να είναι πιο γρήγορο από τον ΟΣΥ, ΑΣΑ, ΕΦΕΛ. Δεν ξέρω, έχουμε αλλάξει και 700 φορές όνομα. Ήθελα να ξέρω τα βαφτίσια κάθε τρεις και λίγο γιατί τα κάνουμε.
1: Εντάξει, αλλάζουμε κάποια πράγματα στον οργανισμό, του δίνουμε ένα ονοματάκι καινούριο να δείξουμε ότι κάτι άλλαξε.
0: Ότι κάτι άλλαξε. Και στο τέλος αυτό το οποίο μένει είναι ότι προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιο όνομα είναι το τελευταίο, διότι άλλαξε μόνο το όνομα.
1: Ή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί κάποιοι το λένε με το προηγούμενο όνομα, κάποιοι άλλοι το λένε με το
0: καινούριο.
1: Οπότε ναι. Μπερδευόμαστε.
0: Και σου λέει ο υπουργός όταν το ρωτάς, δεν υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Μα πώς δεν υπάρχει, τα αστικά λεωφορεία έχει αλλάξει όνομα. Και γυρίζουμε ασφαλώς.
1: Οπότε ναι. Μπερδευόμαστε.
0: Και σου λέει ο υπουργός όταν το ρωτάς, δεν υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Μα πώς δεν υπάρχει, τα αστικά λεωφορεία έχει αλλάξει όνομα.

0: Να το βάψουμε, Τζο, να το βάψω εγώ. Κάνει το σταυρό της. Λέω, γιατί φρέγα μου κάνει το σταυρό της. Δηλαδή, δεν με έχει ικανότητα, ας πούμε, να βάψω μια μικρή γωνίτσα. Όχι, όχι, ικανότατος μου λέει είσαι, αλλά για κάποιο λόγο είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει το χρωματισμό. Αυτό. Λέω, θα βάλω και αστάρι. Και αυτοί οι αστάρι βάλανε πρώτα. Και μετά το περάσαμε και το έχουν κάνει σωμό.
1: Κοίταξε, Σπύρο, εγώ νομίζω ότι σε έχει πιάσει μια γκρίνια, η οποία δεν είναι ωραία τώρα. Να σου πω κάτι, πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας την τοξικότητα. Σε παρακαλώ.
0: Προσπαθώ να τη βγάλω την τοξικότητα, βρε Ελένη μου, αλλά προχθές παραδείγματος χάρη που έπρεπε να κατέβω κάτω στο κέντρο της Αθήνας, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε και κάποιες συναντήσεις, να βγάλουμε το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Περίμενα στην. Κάτσε να το πω σωστά, γιατί η πλατφόρμα είναι το gov.gr.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Επίσης είναι και τα παπούτσια, οι πλατφόρμες που φοράτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει. Εκείνο εκεί το ρημάδι που καθόμαστε και περιμένουμε κανένα 15 λεπτό να έρθει το τρένο, πώς το λέμε. Στάση αναμονής.
1: Εντάξει, μπορείς να το πεις και αυτό νομίζω πλατφόρμα, έτσι.
0: Α, και αυτό το λέμε νομίζω, πλατφόρμα. Ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Πάντως περίμενες εκεί.
0: Ναι. Η απόσταση λοιπόν, και πρόσεξε, όπως λένε στους Μολάους, σε rush hour. Rush hour, ναι.
1: Είσαστε πολύ προχωρημένοι εσείς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εκεί χάμου.
0: Εκεί χάμου εννοείται και ξυπνούσαμε κάθε πρωί και έπρεπε να μάθουμε να πούμε το εσπρεσάκι σε λούγκο.
1: Ξεκινήσαμε
0: με λούγκο, ναι, ναι, ναι. Μετά πήγαμε στο κανονικό, ναι. Και μετά πήγαμε και στο πιο βαρύ.
1: Μακιάτο δεν περάσατε.
0: Μακιάτο λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα.
1: Διότι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι το κατσικίσιο το γάλα το οποίο, ναι, έφερνε η γιαγιά πάνω,
1: ναι,
0: όταν το έβαζε στο σέικερ, στο βζζζ, δεν έκανε πολύ καλό αφρόγαλα. Έπρεπε να ρίξεις και το παξιμαδάκι και το αλάτι μέσα για να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, η πολύ δυσάρεστη είδηση της ημέρας είναι ότι είχαμε έναν σεισμό 7,7 στην Ινδονησία. Εκεί τώρα σε αυτό το, πώς να το πούμε, έχουμε ήδη, διαβάζω εδώ στο ελληνικός.gr, 5 νεκρούς.
1: Ναι.
0: Τώρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ότι εκεί σε εκείνο το σημείο όλο και κάτι συμβαίνει. Δακτύλιο της φωτιάς, διαβάζω ότι το ονομάζουν.
1: Έχει συμβεί ξανά ένας φωνικότατος σεισμός εκεί κοντά, σε αυτό το σημείο, τέλος πάντων, σε αυτή τη ζώνη, με 2.000 νεκρούς πριν από κάποια χρόνια. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λίγο πριν τις 6 το πρωί, ώρα Ινδονησίας, ανοιχτά της νήσου Φλόρες, ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να είναι στα 6,1 Ρίχτερ. Ασφαλώς το παρακολουθούμε και αυτό. Διότι
1: ήταν η ώρα τέτοια, Σπύρο, που οι άνθρωποι αυτοί, για παράδειγμα, είναι στα κρεβάτια. Δηλαδή είναι το χειρότερο σενάριο να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός σε ώρες που ο κόσμος δεν είναι σε κάποια εγρήγορση. Κοιμάται, βρίσκεται σε σπίτια και δεν βρίσκεται σε εγρήγορση. Είναι λοιπόν οι 5 οι νεκροί. Θυμίζουμε ότι έχουμε και τους νεκρούς στην Κολομβία, στη Βενεζουέλα, με μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Είχε εκδοθεί εκεί για αυτό το σημείο και ειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε αργότερα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα για αριθμό τραυματιών. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά για αριθμό τραυματιών.
0: Λοιπόν, ο Real Blogger, Παπαδάκη λέει τοπικιστή, ξέχασε την Παναγία τη Μαλεβή. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εντάξει, να σου πω κάτι, τοπικιστή εξαρτάται, μισό λεπτό, γιατί μιλήσαμε για την Παναγία της Τίνου. Είμαι από την Τίνο, δεν είμαι. Μιλήσαμε για την Παναγία την Εκατοταπηλιανή της Πάρου, είμαι από την Πάρο, δεν είμαι. Μιλήσαμε για τη Σουμελά, είμαι από το Βέρμιο, δεν είμαι. Και δεν είμαι και από τον Πόντο, βεβαίως. Και μιλήσαμε και για την Παναγία την Έλωνα, που είναι στο νομό Αρκαδίας. Δεν είμαι ούτε από το νομό Αρκαδίας, το νομό Λακωνίας είμαι. Χάς την έσκασα. Απλά από το νομό Λακωνίας πηγαίναμε στην Παναγία την Έλωνα.
1: Τα επιχειρήματα.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ειδικά στο Real Blogger, να ξέρεις, δεν τον αφήνω με απορίες.
1: Λοιπόν, ωραία, να αφιερώσω εγώ τώρα μια είδηση στο Real Blogger.
0: Για πες.
1: Real Blogger, αν σκοπεύεις να πας στην Αμερική, να ταξιδέψεις στην Αμερική, μην ξεχάσεις να περάσεις από το στενό του Ορμούζ. Γιατί ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ στο Ιράν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αμερικανικό έδαφος.
0: Εντάξει, οκ. Άρα μπορούμε να περνάμε από εκεί μια
1: βολτίτσα. Μπορούμε, ναι, να πούμε πού θα πας. Θα πάω Αμερική.
0: Το Μουσταμπά το ρώτησε.
1: Απάντησε.
0: Απάντησε ο Μουσταμπά. Τι είπε, κόπιασε.
1: Ότι

0: Του είπε μολόν λαβές τα ιρανικά.
1: Όχι. Τι? Είπε κάτι πιο απλό. Ότι τα εδάφη δεν κερδίζονται με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται εκεί απ' έξω.
0: Τώρα αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Είναι πολύ σκληρό. Γιατί ο
1: έχει
0: Τραμπ
1: μια ψυχραιμία, θα το βάλω σε εισαγωγικά, απέναντι στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είναι πολλές οι δηλώσεις του. Και θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει και άλλα εδάφη ανά την Ιφίλιο ως αμερικανικά.
0: Πρώτα απ' όλα έχει φέρει την ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πόσους, έχω χάσει το μέτρημα, πόσους πολέμους έχει σταματήσει.
1: Νομίζω
0: πόσους.
1: Ότι,
0: την τελευταία φορά πόσους είπε, τώρα. 11.
1: Έτσι, βέβαια. Ναι, έχουν προσπαθήσει τα διεθνή δίκτυα να μετρήσουν τους 11 πολέμους. Δεν τους βγαίνει το νούμερο. Τέλος πάντων, όμως το έχει
0: Είναι
1: το
0: σαν
1: του,
0: το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει.
1: Ναι,
0: μωρέ, ο άνθρωπος, τι σας ζητάει, μωρέ, Ελένη.
1: Για πες μου,
0: τι σας ζητάει, ένα Νόμπελ ειρήνη σας ζητάει. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να του το δώσετε.
1: Θα ηρεμήσει δηλαδή, αν πάρει το Νόμπελ ειρήνη.
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά επειδή ούτε Νόμπελ ειρήνη τον βλέπω να παίρνει, για ποιο λόγο εκεί το Χόλιγουντ.
1: Ναι.
0: Ας σου δώσουν ένα Όσκαρ.
1: Ναι, βέβαια. Ένα καλά, Oscar, βραβεία δεν... υπάρχουν. Δεν να δώσεις βραβείο.
0: Δεν σου είπα τώρα να του δώσουν και λόγω κόμις το χρυσό βατόμουρο.
1: Πάντως αυτός είναι ένας τρόπος για να κατακτήσει κάποιος τον Νόμπελ ειρήνης. Όλα τα εδάφη να γίνουν δικά του.
0: Σωστό.
1: Άμα γίνουν όλα τα εδάφη δικά του, γιατί να γίνει πόλεμος.
0: Κάτσε, μην ορκίζεσαι. Υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ να αρχίσει να παλεύει μετά με τον εαυτό του, να επιτίθεται στον εαυτό του.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο είμαι. Εδώ δεν βλέπεις κάποια στιγμή. Έβαλε όλους τους άλλους, να πούμε, τους στενούς τους συνεργάτες. Την Άμυρη τη Λεβή, τώρα πρόσφατα δεν έγινε μανούλα. Την έβαλε μέσα στο αεροσκάφος και λέει: πηγαίνετε εσείς. Εγώ θα πάω από το κοντέινερ, θα πάω με άλλο.
1: Η οποία παραιτήθηκε, έτσι. Όχι γι' αυτό.
0: Όχι γι' αυτό, εντάξει, παραιτήθηκε.
1: Αλλά λίγες μέρες μετά όμως, Σπύρο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις-τέσσερις μέρες μετά.
0: Και ενδιάμεσα είχε κάνει και τη δήλωση ο Τραμπ: η Λεβή να φύγει. Αποκλείεται.
1: Όχι, παιδιά.
0: Όχι, παιδιά. Τι είναι αυτά που
1: καλά, ό,τι λέει είναι απολύτως έγκυρο, έτσι.
0: Επιβεβαιώνεται
1: αξιόπιστος, πάρα πολύ αξιόπιστος.
0: Ακόμα και μέσα στο γραφείο του, ξέρω, ο πρόεδρος
1: είναι. Τα πάντα.
0: Εγώ έχω χάσει. Αλλά έλεγα το εξής, στο Hollywood εκεί πέρα. Ας φτιάξουν λοιπόν ένα βραβείο, ένα Όσκαρ. Μάλιστα το Όσκαρ μετά έτσι όπως αυτό προς τα πάνω να έχει τη φατσούλα του κιόλας. Να αλλάξουν το κεφαλάκι, ρε παιδί μου, του αγάλμα
1: Τιδίου. Ναι.
0: Και να είναι, ας πούμε, να το κάνουν και λίγο πορτοκαλί περισσότερο αυτό το
1: νομίζω. Το μαλλί πώς θα το πετύχουν.
0: Θα βρουν αυτόν τον τρόπο, έχω εμπιστοσύνη εγώ στους. Ναι. Εδώ φτιάξαν ολόκληρο Τιτανικό.
1: Τι
0: λίγη,
1: θα ζήσει αυτός ο γλύπτης. Πες μου, τι θα ζήσει, αν είναι το κεφάλι.
0: Τα πάνδυνα, και άμα δεν είναι καλό, μετά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ζήσει.
1: Αυτό
0: είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής. Το Hollywood κάνει τα πάντα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο τους ξέφυγε ήταν η πόρτα αυτή. Χωρούσε, μωρέ, ο Λεωνάρντο. Εγώ το έχω πάρει βαρέως δηλαδή.
1: Σε έχει πληγώσει.
0: Με έχει πληγώσει. Κάνε βρε πουλάκι μου λίγο πιο κύφε.
1: Ναι.
0: Χωράει ο άνθρωπος.
1: Χωράει, βρε παιδί μου.
0: Βέβαια μετά βγήκαν και είπαν από το Hollywood. Ναι, χωρούσε, αλλά με το βάρος θα βυθιζόντουσαν και οι δύο.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτές είναι λεπτομέρειες, αυτά
1: μα
0: είναι.
1: Είναι δυνατόν, εντάξει. Τώρα. Ποιος τα πιστεύει αυτά, βρε σπίτι.
0: Χάσαμε το παλικάρι. Λένα μου λέει, σου είπα να προσέχεις. Επανέρχεται, έχει επανέλθει ο Real Blogger, να προσέχεις κακές παρέες. Μετά το πατά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και εξένιαση.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Αντένα 105,3.
1: Όχι. Όλοι αυτοί οι

0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693024690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: συννεφάκι κάποια στιγμή έκρυψε τον ήλιο.
1: Ναι,
0: φύγε.
1: Τι έγινε, συννεφάκι, φύγε.
0: Αν είναι δυνατόν, τέτοια ημέρα. Αλλά εσείς να προσέχετε, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Τα έχουμε πει. Σας θα είπε προηγουμένως η Ελένη, εγώ θα τα επαναλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα επαναλάβω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να συνετιστούμε και να συντονιστούμε, διότι έχουμε το μυαλό μας πάνω από το κεφάλι μας. Είναι σε συναγερμό Red Coat και σήμερα η χώρα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 παρακαλώ, σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Έχουμε ισχυρούς ανέμους που τοπικά θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή την θερμοκρασία καλοκαίρι έχουμε, 15 Αύγουστο, ξηρασία ακριβώς, είναι να δημιουργείται ένα πολύ περίεργο και επικίνδυνο κοκτέιλ.
1: Και χθες είχαμε συλλήψεις, πάλι ο λόγος, ναι, αυτή η εξαμελίας που λέμε, είναι οι θερμές εργασίες. Ένας άνθρωπος πήγε και έκαψε τα ξερά του, τα ξερά χόρτα στην Ήπεθρο. Ένας άλλος έβαλε φωτιά στην ψυσταριά του για να ψήσει. Αυτοί είναι οι λόγοι για τις συλλήψεις που γίνονται.
0: Άρα δεν είναι εξαμελίας, είναι εκβλακίας. Το μεγαλύτερο σύνολο.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Γιατί...
1: Δεν είναι τώρα αμέλεια αυτό, δεν μπορείς να το πεις αμέλεια αυτό.
0: Γιατί από τη ΔΑΕ μας έχουν στείλει το πινακάκι, τα στατιστικά στοιχεία, και όταν βλέπεις παραδείγματος χάρη ότι το 33-32% είναι από η αιτία, έχει να κάνει με μπάρμπεκιου, έχει να κάνει με θερμές εργασίες, έχει να κάνει
1: Να σου πω κάτι, δεν αμφισβητώ ότι είναι το 32-33, θεωρώ όμως ότι μπορεί να είναι και περισσότερο, γιατί στα ενημερωτικά δελτία που έρχονται, αυτοί είναι οι λόγοι. Δηλαδή αυτό βλέπεις ότι είναι οι λόγοι. Δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Κώστας Τσίγκας μπορεί να μας τα πει.
0: Ακριβώς.
1: Καλύτερα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Τσίγκα.
0: Χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε πραγματικά που είσαστε εδώ για να ενημερώνουμε μέσω ημών με ύψιλον τους πολίτες και να τους τραβάμε και το αυτάκι όποτε χρειάζεται, κύριε Τσίγκα.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρές. Είναι καθήκον μας να ενημερώνουμε τους πολίτες, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπατε και πριν, προέρχεται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην Ήπεθρο, όλες αυτές οι πυρκαγιές που προκαλούνται από χρήση φλόγας ή οποιαδήποτε άλλη εργασία γίνεται, δημιουργεί αυτά τα ζητήματα σε όλο τον μηχανισμό και βλέπουμε ότι θέτονται σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το δασικό περιβάλλον της πατρίδας μας.
1: Κύριε Τσίγκα, η προετοιμασία που θα έπρεπε να είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, τόσο ημών των ιδιωτών στα οικόπεδα, όσο και των δήμων στους χώρους που έχουν υπό την ευθύνη τους, πιστεύετε ότι έχει γίνει? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Όπως πολύ καλά αναφέρατε, ο κύκλος διαχείρισης μιας καταστροφής έχει 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την πρόληψη. Το δεύτερο είναι η ετοιμότητα, το τρίτο είναι η καταστολή και το τέταρτο είναι η αποκατάσταση. Το μεγάλο αυτό μερίδιο, το κομμάτι που αναλογεί σε όλους μας, από οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουμε, στο κομμάτι αυτό της πρόληψης, πρέπει να υλοποιείται και πρέπει να γίνεται. Όλα αυτά αποτυπώνονται και βρίσκονται όταν προκύψει μια πυρκαγιά. Είναι γεγονός ότι όλοι οι συμπολίτες μας δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και όλοι δεν τα έχουν δηλώσει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη και με την επιβολή προστήμων και με τον έλεγχο όλων αυτών των οικοπαιδικών χώρων που έχουν την υποχρέωση να καθαριστούν.
0: Εδώ μωρέ κύριε Τσίγκα μου, να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα τεράστιο κενό και μάλιστα ειδικά φέτος προσωπικά το βίωσα και στο πετσί μου. Δηλαδή καθαρίζεις το χώρο που σου αναλογεί, μπαίνεις ασφαλώς στην πλατφόρμα για να το δηλώσεις και τελικά κατάλαβα ότι αυτά τα οποία μαζέψαμε εγώ και η γυναίκα μου, δεν πληρώσαμε συνεργείο. Έπρεπε να τα μεταφέρω σε κάποιο σημείο που ακόμα δεν έχω καταλάβει αν τα έχω αφήσει στο σωστό σημείο.
1: Στα λεγόμενα πράσινα σημεία.
0: Δεν ξέρω, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Σημασία έχει ότι σε ένα σημείο που δεν ξέρω εάν τελικά, παρόλο που ενημερώσαμε το Δήμο, τα έχει πάρει ο Δήμος. Δεν έπρεπε να περνάει ο Δήμος να τα παίρνει αυτά.
2: Η πυροσβεστική διάταξη και η νομοθεσία που αφορά τον καθαρισμό δίνει αρμοδιότητες και στους Δήμους αλλά και υποχρεώσεις στους πολίτες.
0: Ναι.
2: Στον πρώτο χρόνο λέει ότι θα πρέπει ο πολίτης ο ίδιος, αν έχει μέσο μεταφορικό, να μπορεί να τα μεταφέρει στο χώρο που θα το υποδείξει ο Δήμος. Στους περισσότερους όμως Δήμος γίνεται συνεννόηση και περνάει ο Δήμος και τα μαζεύει για να μπορεί και να τα αναποθέσει αλλά και να τα θρηματοποιήσει για να μην δημιουργήσουν τα ίδια αυτά τα κλαδιά και τα χόρτα που έχουν μαζευτεί.
1: Προσάναμα.
0: Γιατί αισθάνθηκα ότι απλά κάνω μεταφορά καύσιμη ύλη. Δηλαδή, απλά την παίρνω από τον τόπο μου, από την ιδιοκτησία μου και την πηγαίνω και την αφήνω κάπου αλλού. Και πραγματικά σας μιλάω, στεναχωρέθηκα όταν αντιλήφθηκα τι ακριβώς γίνεται.
2: Η διαδικασία αυτή προβλέπεται, είναι θεσμοθετημένη διαδικασία, γιατί όπως προείπαμε πριν, οι υποχρεώσεις έχουν όλοι. Και όπως έχουν δικαιώματα, όλοι μας έχουν και υποχρεώσεις από οποιοδήποτε ρόλο και αν έχουμε μέσα αυτή την κοινωνία και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουμε, είτε του πολίτη είτε του δημόσιου λειτουργού, θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Συγγνώμη, σας διάκοψα. Απλά ήθελα να βγάλω και το.
1: Πάντως, κύριε Τσίγκα, υπάρχει αυτή η εικόνα με τις σακούλες στιβαγμένες σε διάφορες περιοχές. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τελικά ποιος είναι υπεύθυνος να μαζέψει τις σακούλες αυτές που έχουν βγει στους δρόμους. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, λειτουργούν και ως προσάναμα. Δηλαδή, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό.
2: Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να αυξήσουν τον βαθμό της θωράκισης, τον βαθμό ανθεκτικότητας. Είναι υποχρέωση των τοπικών κοινωνιών, της Δημοτικής Αρχής και της Υπηρεσίας Πρασίνου και της εκάστοτε πολιτικής του γραφείου, πολιτικής προστασίας που διαθέτει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Εμείς που μένουμε στον τόπο που μένουμε και στον τόπο που κατοικούμε, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το σημείο, διότι βλέπουμε ότι όλες οι πυρκαγιές που ξεκινούν φέτος σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, και είδαμε και στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, από τη στιγμή που υπάρχει καύσιμη ύλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ζώνες οι οποίες θα ανακόψουν την πυρκαγιά, γιατί δεν είναι και δυνατόν να υπάρχουν παντού όλες αυτές οι ζώνες, υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα Αντινέρο τα τελευταία χρόνια, όπου όπου πήγαμε και επιχειρήσαμε, είδαμε ότι και η πυρκαγιά ανεκόπη, αλλά και υπήρχαν και δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων και επίγειων πεζοπόρων τμήματων. Είναι το σημείο αυτό που πρέπει να σταθούμε όλοι, στο πρώτο στάδιο, στο πρώτο κομμάτι του κύκλου διαχείρισης αυτής της καταστροφής, να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που μας αναλογεί, διότι οι πυρκαγιές όλες αποκτούν δυναμική. Οι συνθήκες πλέον είναι ακραίες για την εξάπλωση της πυρκαγιάς, αλλά καμία πυρκαγιά δεν εξαπλώνεται αν δεν προκύψει, αν δεν δημιουργηθεί.
0: Το Αντινέρο τελικά βοήθησε πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τα λεγόμενά σας. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, λέει, στον Πορτογερμενό, εκεί στην Δυτική Αττική γενικότερα, εάν δεν είχαν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες νωρίτερα. Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι μάλλον πρέπει να βρούμε να κάνουμε και κάτι άλλο ως πολιτεία, ως κοινωνία, κάτι παραπάνω.
2: Πρέπει να ενισχύσουμε όλο αυτό το κομμάτι περισσότερο, πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται, γιατί όπου έχει υλοποιηθεί και η πυρκαγιά ανεκόπη, οι πυρκαγιές μεταδίδονται όχι μόνο με την μεταφορά της καύσιμης ύλης, αλλά μεταδίδονται και με τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όλες αυτές τις κάφτρες που αιωρούνται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, όπου πηγαίνουν δημιουργούν νέες αιστείες. Η ακτινοβολία και η θερμοκρασία, εφόσον ανακοπεί από το Αντινέρο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό άμυνας όλης της τοπικής κοινωνίας, όλου του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού που συμβάλλει στην μείωση των συνεπειών από αυτές τις πυρκαγιές. Όπως είπαμε, το Αντινέρο που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στις πυρκαγιές που έχουμε επιχειρήσει, είδαμε ότι δεν μεταφέρθηκε η πυρκαγιά. Στα πλευρικά σημεία αυτής της πυρκαγιάς, στο Πορτογερμενό, που υπήρχαν σε σημεία που ήταν κομβικά, αποδείχθηκαν κομβικά και καθοριστικά και δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά, ούτε μεταδόθηκε σε οικιστικό ιστό, σε κατοικίες οι οποίες ήταν διάσπαρτες καθόλου το μήκος αυτός της πυρκαγιάς.
1: Κύριε Τσίγκα, τώρα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι η περίοδος αυτή η επικίνδυνη. Έχουμε ακόμα ένα διάστημα μπροστά μας και μάλιστα με μελτέμια. Όμως μέχρι στιγμής έχετε έτσι κάποια εικόνα πώς έχουν πάει τα πράγματα από πλευράς πυρκαγιών?
2: Υπάρχουν πάρα πολλές ενάρξεις καθημερινά. Ήδη χθες είχαμε 52 πυρκαγιές, προχθές είχαμε 40 πυρκαγιές. Είναι ένα υψηλό νούμερο σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν και με την γεωμορφολογία του εδάφους. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή είναι σε πλήρη υπάρχει διασπορά δυνάμεων, είναι σε πλήρη ανάπτυξη, εναέρια, επίγεια μέσα, ντρόουν, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή στο Εθνικό Στατιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων είναι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς παρόντες για να μπορέσουν το πλαίσιο αυτό της διαλειτουργικότητας και της διακλαδικότητας να αποτυπώνεται και στο πεδίο. Είναι οι συνθήκες τέτοιες όπου οι πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη και σε όλη τη χώρα πλέον και ειδικά στο νότιο άκρο της Ευρώπης που ζούμε και κατοικούμε, αυτή τη στιγμή που η καύσιμη ύλη δεν έχει απομακρυνθεί για οποιοδήποτε λόγο και υπάρχει, η ένταση που δημιουργείται αποτυπώνει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και μια και το λέτε αυτό, ναι, διαβάζω και για την καταιγίδα φωτιάς που έχει στην Κροατία. Υπάρχει μία νεκρή εκεί. Είναι δεκάδες τραυματίες, χιλιάδες εκτοπισμένοι, με εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές να τις βλέπει κάποιος. Την ορμή με την οποία η πυρκαγιά αυτή κατακαίει τα πάντα στη χώρα.
2: Δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες και στην Ισπανία, Πορτογαλία και πέρα από τον Ατλαντικό, Αμερική, Καναδάς, χώρες που με ανεπτυγμένο δασοπυροσβεστικό μηχανισμό στην πατρίδα μας, αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι το σθένος και η επιμονή και το φιλότιμο του Έλληνα πυροσβέστη είναι αυτό το οποίο θωρακίζει σε μεγάλο βαθμό την πατρίδα. Κάνουμε το καθήκον μας. Θα πρέπει όμως και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι προβαίνουν σε χρήση φλόγας να αναλογιστούν σε τι κίνδυνο θέτουν. Έτσι. Όχι μόνο τους συνανθρώπους τους, αλλά και τους ίδιους τους κόπους μιας ζωής, γιατί στην επαρχία και στην περιφέρεια τα επαγγέλματα τα οποία είναι βιοποριστικά και έχουν να κάνουν με καλλιέργειες, όταν καταστραφούν μειώνουν τον βιοπορισμό των συμπολιτών μας.
0: Όπως το λέτε κύριε Τσίγκα, ερώτηση. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα? Ασφαλώς πρέπει να προσέχουμε σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα, υπάρχει κάποια φωτιά η οποία σας προβληματίζει ή οτιδήποτε, ή έχει βοηθήσει η Παναγιά σήμερα?
2: Η Παναγία μακάρι να βοηθήσει και από εδώ και πέρα, όπως βοήθησε και τις προηγούμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει κάπου. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία στην περιοχή της Κο, στα Καρδάμενα, εκεί ανάμεσα από το Πηλί και από τα Καρδάμενα. Έγιναν ολονύχτες προσπάθειες των πυροσβεστών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και με χωματουργικά μηχανήματα. Συνδρομή των εθελοντών σε ένα μεγάλο βαθμό. Μεταφέρθηκαν δασοκουμάντος από την Ρόδο για να μπορέσουν να συνδράμουν στο νησί της Κο. Είμαστε σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και όπως και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Εκεί στα Σταλιά,
2: Εκεί στο νότιο Ρέθυμνο, όπου και τώρα το πρωί που μιλήσαμε, οι άνεμοι είναι ακόμη ισχυροί, 8 μποφόρ, που πνέουν, όμως και εκεί καπνογόνα διάσπαρτα σημεία υπάρχουν, τα οποία με διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, αλλά και με την τεράστια προσπάθεια που έγινε και κατά τη διάρκεια του απογεύματος, αλλά και τη νύχτα από τις δυνάμεις που υπάρχουν εκεί, είμαστε σε καλό επίπεδο και σε αυτήν την πυρκαγιά. Ξεκίνησε μια πυρκαγιά τώρα το πρωί στις 5.30 στην Κάριστο. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Υπήρχαν δρόμοι πρόσβασης, περικυκλώθηκε από τα πυροσβεστικά οχήματα και από τα πεζοπόρα τμήματα της Χαλκίδας, αλλά και όλης της Εύβοιας, και έχει οριοθετηθεί και αυτή η πυρκαγιά.
0: 5.30 ώρα το πρωί.
2: 5.30 ώρα το πρωί, για λόγους που διερευνούνται και σε ένα μεγάλο ποσοστό αποδίδονται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Στη Δυτική Αχαΐα 2 με 3 ώρα τα ξημερώματα. Τώρα αυτή 5.30 ώρα το πρωί, άλλη στις 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, εντάξει, τα στοιχεία τα έχετε πολύ καλύτερα μπροστά σας από ό,τι τα έχουμε εμείς.
2: Δεν υπάρχει ωράριο στην πυρκαγιά, όμως οποιαδήποτε ώρα και αν προκύψει μια φωτιά μέσα στην κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχει τις αντικειμενικές δυσκολίες, είτε αν είναι νύχτα που δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα, είτε κατά τη διάρκεια του μεσημεριού που αυξάνονται και οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες, όμως ο πυροσβεστικός μηχανισμός είναι εκεί, με διασπορά, με περιπολικά, με ντρόουν, με πεζοπόρα τμήματα, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όπως είπαμε και πριν, να μπορέσουμε να προλάβουμε την επέκταση οποιασδήποτε πυρκαγιάς που ξεκινήσει.
1: Κύριε Τσίγκα, ερώτηση που σας απευθύνει ακροατής μας, ο κύριος Σταύρος. Λέει, θεωρείτε ότι ο ισχυρός άνεμος είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής?
2: Φαίνεται ότι είναι η διάρκεια του και όχι η ένταση του, γιατί εντάσεις ανέμων βλέπουμε ότι έχουμε κάθε χρόνο, μην γελιόμαστε, όμως η διάρκεια και των ανέμων, των μελτεμιών το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι κάτι το οποίο είχε πολλά χρόνια να συμβεί και το βλέπουμε και το βιώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα.
2: Να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Με υγεία και χαρές. Γεια σας.

0: καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να ξέρεις τώρα ότι αυτό έξω μου θύμισε μια ιστορία όπου καταλήγει με τη φράση «Τα πάμε ρε Χρήστο, τα πάμε».
1: «Τα πάμε ρε Χρήστο».
0: «Τα πάμε ρε Χρήστο, τα πάμε». Τρία, δελτίο ειδήσεων, Χρήστος Γιαννούλης. Ανταποκριτής, μάλλον όχι, απεσταλμένος στην Ισπανία, όπου νομίζω Κώστας ο Δραγούγιας πρέπει να ήταν, ο οποίος έχει πάει στην Ισπανία, παίζει η Εθνική Ελλάδος με την Εθνική Ισπανία, φιλικό. Ασφαλώς το ζωντανό και όλα τα σχετικά. Ο Κώστας ο Άμυρος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ μέχρι να φτάσει. Έτσι, δεν έχει σταθεί καθόλου. Και βγαίνει ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Πες μας το ρεπορτάζ αυτό, γυρίζει και λέει ο τάδε παίκτης αυτό και το ένα και το άλλο, να σας δώσω, ξεκινάει με τις εντεκάδες, ναι. Λέει να σας δώσω τις εντεκάδες, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, η Εθνική Ελλάδας με τους τάδε, η Εθνική Ισπανίας με τους τάδε, δίνει και όλο το ρεπορτάζ με τους τραυματισμούς και όλα τα σχετικά και στο τέλος λέει ο Χρήστος Γιαννούλης, μήπως μπορείς ρε Κώστα να μας ξαναπείς εντεκάδες. Ο άλλος ήταν λιώμα, ήταν κομμάτια. Σου λέει κάτσε, τα πάμε ρε Χρήστο, τα πάμε.
1: Ξέρεις από αυτές τις περιπτώσεις που δεν, εκείνη τη στιγμή δεν σε νοιάζει που είσαι στον αέρα.
0: Όχι,
1: έχεις
0: όχι, όχι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Θα το πεις έτσι όπως σου έρχεται, ναι. Έτσι όπως σου βγαίνει. Τα πάμε.
0: Τα πάμε, ρε Χρήστο. Τώρα δεν από 30 λεπτά.
1: Πάλι ξανά.
0: Αν είναι δυνατόν. Γεια σου, ρε Παύλε. Την αγάπη μας πρέπει να φορέσω τα γυαλιά. Ναι, όσο πάει και επιδεινώνεται η κατάσταση. Σε λίγο δεν θα σε βλέπω.
1: Μας στέλνει εδώ ο κύριος Ανδρέας από το Πειραιά. Ναι. Λοιπόν, να πάτε μια Κυριακή στη Σαλαμίνα να δείτε τα σημεία που έχει πράσινο, να βλέπεις τη βαγμένα γεμάτους κάδους από σκουπίδια.
0: Έμα τώρα ρε παιδί.
1: Μόνο Σαλαμίνα.
0: Έμα τώρα
1: Σαλαμίνα.
0: Ρε παιδί.
1: Αυτή η εικόνα που περιγράφει ο κύριος Ανδρέας,
0: ναι,
1: είναι μια εικόνα που συναντάς σε πολλές γειτονιές όλη τη χώρα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, η Κέιτ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε, να πούμε και το επώνυμό σας. Μένω στο Κέιτ προς το παρόν. Ελένη και Σπύρο, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Ο 47ος έχει ανοίξει τόσα μέτωπα. Είναι σίγουρος ότι τα θυμάται? Καναδάς, Γρυλανδία, Βενεζουέλα, Κούβα. Τώρα με το Σανάτο Ορμούς και ποιος ξέρει με τι άλλο. Μην του δίνουμε ιδέες. Μην του δίνουμε ιδέες. Εντάξει. Ακόμα ο Ερντογάν τον περιμένει.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Α, ακόμα ο Ερντογάν τον περιμένει. Εδώ... Τα F-35 προσγειώθηκαν ή ακόμα? Δεν απογειώθηκαν καν.
1: Δεν απογειώθηκαν.
0: Δεν έχει μπει η πρώτη βίδα.
1: Περίμενε,
0: ακόμα.
1: Περίμενε. Για βάζ, για βάζ.
0: Περιμένω.
1: Για βάζ, για βάζ.
0: Εγώ τα έλεγα.
1: Μας λέει εδώ, ναι, ο Παύλος από το Düsseldorf. Όσκαρ στον Τραμπ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι πρέπει. Πρέπει. Ένα όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένο και ιδιαίτερα για αυτόν. Και μια που θα είναι για αυτόν, ας το ονομάσουμε Τρόμπσκαρ.
0: Το πρόσωπο γράφω μαζί σου. Ελάτε, ελάτε να κάνουμε ψήφισμα.
1: Τρόμπσκαρ.
0: Ναι, ναι, δώστε το Τρόμπσκαρ στον Τραμπ. Στον 40ο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα εισφατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπορώ τώρα να μιλήσω.
1: Σε καταπίεσα, θες να πεις.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, γιατί το λες αυτό.
1: Επί δύο λεπτά λέω μη μιλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, κάθε φορά που κάνω μία κίνηση
1: βάζει τα ακουστικά, μη μιλήσεις. Παίρνει κοντά το μικρόφωνο, μη μιλήσεις.
0: Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε η ισότητα έχει πετύχει μια χαρά. Πού, ναι, ποια ισότητα? Έχουμε φτάσει σε άλλο σημείο. Συγχαρητήρια. Μας έχουνε αυτό.
1: Να ακούσουμε τουλάχιστον το φινάλε του.
0: Άντε, να τα ακούσουμε και το φινάλε. Όπως βλέπετε, ξέρετε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Να ακούσουμε το φινάλε.
0: Ναι, μωρέ, έλα.

0: Να μιλήσω τώρα.
1: Εννοείται. Ο χρόνος είναι δικός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε κάποια χρηστικά. Α, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι αυτή. Ναι, ναι. Ναι, με το αθώο το μουτράκι. Ναι, ναι. Ναι, κύριος... Αυτό το πανέμορφο αθώο μουτράκι. Ναι.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης είναι αυτός. Ναι. Που μιλάει συνέχεια.
0: Ασφαλώς εννοείται. Και ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος υπομονετικά και σιωπηλά κάνει τη δουλειά του.
1: Και η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο 211-200-8200 βρίσκεται το πανέμορφο κορίτσι μας. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε ασφαλώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ρε παιδιά, συνέφιασε.
1: Είναι ένα συνεφάκι σήμερα το οποίο μας κάνει πλάκα.
0: Πάει πέρα δόθε.
1: Ναι.
0: Φύγε Κάσπερ. Κάσπερ το συνεφάκι. Το ονόμασα. Είναι Κάσπερ το φαντασματάκι, ναι, εμείς έχουμε Κάσπερ το συννεφάκι.
1: Γιατί σου μοιάζει το σχήμα του με φαντασματάκι?
0: Και τώρα μην με βάλει.
1: Τι συνειρμό έκανες?
0: Μην με βάζεις τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ από πάρα πολύ μικρός, όταν έβλεπα τα σύννεφα πάντα έβλεπα και κάτι.
1: Ναι, ωραία.
0: Ένα περιστέρι περνάει στο περβαζάκι. Δεν έχει σχέση. Δεύτερο περιστέρι. Δεύτερο περιστέρι περνάει στο περβαζάκι. Αυτά εκεί τα υπολείμματα τα οποία βλέπεις είναι από μία εκπομπή που κάναμε με τη Στεφανία την Κασίμη, ναι. Πριν από κάνα εξάμηνο, mm-hmm. Ναι, είχε αρχίσει ξημέρωνε, ναι. Και δεν ξέρω αν είναι καλά το συγκεκριμένο περιστέρι.
1: Όλα θα τα πούμε σήμερα.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στα χρηστικά μας, για να μην ξεφεύγουμε ποτέ εμείς. Νέο, έχουμε απαγορευτικό απόπλου έως τη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Σας το λέμε διότι αυτή την ώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κινησούλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πριν ξεκινήσετε και να ταξιδέψετε, γιατί πάρα πολύ έχετε προγραμματίσει αυτό το Σαββατοκύριακο της Παναγίας για να πάτε ή να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις 15 Αύγουστο ταξιδεύεις. Όταν μέχρι την Παρασκευή δουλεύεις.
1: Αν δουλεύεις φυσικά.
0: Ασφαλώς. Οπότε να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να δείτε ποια δρομολόγια γίνονται ή δεν γίνονται. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά και εκτελέστηκαν κανονικά τα δρομολόγια με κάποιες όμως μικρές τροποποιήσεις. Επίσης να πούμε ότι είναι σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών.
1: Ναι.
0: Γίνεται και πανικό στα ΚΤΕΛ. Εκεί στον Κηφισό.
1: Κοίταξε,
0: είναι στακτέλ. Ακόμα στον Κηφισό, να ξέρεις, τα ΚΤΕΛ. Δεν έχουν φύγει. Εκεί. Θυμάσαι που ήταν πριν από.
1: Κηφισός και Ελιοσιών είναι.
0: Ναι, για τα προς,
1: λοιπόν,
0: τα πάνω.
1: Για τα προς τα πάνω. Λοιπόν, οι πληρότητες ήταν πραγματικά 100%. Ναι. Έχουν μπει και έκτακτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι για πολλούς η σημερινή μέρα είναι έναρξη διακοπών. Δηλαδή, πολλοί αυτοί οι οποίοι προτιμούν να φύγουν από το 15 Αύγουστο και μετά. Να πάρουν αυτό το κομμάτι των.
0: Καλά, το προτιμούν, δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Είναι και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, όπως φάνηκε και από τις έρευνες, που ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές ή θα πάει για πάρα πολύ λίγες ημέρες.
1: Και αυτοί οι συμπολίτες μας πιθανότατα κάνουν ένα ωραίο τριήμερο, τετραήμερο,
0: έτσι.
1: Το οποίο περιλαμβάνουν και το 15 Αύγουστο. Και δυστυχώς αυτές είναι οι διακοπές τους. Είναι οι μισοί οι οποίοι δεν θα πάνε διακοπές. Και τα στοιχεία λένε ότι από αυτούς τους μισούς, οι περισσότεροι είναι στα τριήμερα και τα τετραήμερα.
0: Ναι. Επίσης, επειδή ρωτάτε, ναι, εκεί που ήταν τα ΚΤΕΛ, στο Κηφισό, εκεί παραμένουν, δεν έχουν. Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, δεν είχαν πει ότι θα τα μεταφέρουν και θα κάνουν έτσι υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ.
1: Να σου πω, τι σε έχει πιάσει, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Εντάξει, δεν έγινε. Κάνε λίγη υπομονή και εσύ, όλα θες να γίνουν με τη μία, ρε παιδάκι. Να σου λέει ο κύριος Κώστας Πύρο, παγωτό με μπάλες, βανίλια, φράουλα, μπας και ισιώσεις.
0: Γίνεται να παραγγείλω σοκολάτα μπανάνα.
1: Βέβαια, ρε Σπύρο, τώρα δεν θα σου χαλάσουμε σε τίποτα, όχι. Πράγμα του Θεού.
0: Όχι, ναι, γίνεται. Σε κάθε... με τη... Όχι, ρε Real Broker, μην του δίνουμε ιδέες. Λέει, με τη φορά που έχει πάρει ο Ανισόρροπος, ο Άσικτον, Μύκονο και Σαντορίνη, δεν τις βλέπω καλά.
1: Α, επίσης, Real Blogger, η πρότασή μου δεν ήταν να πας στα στενά του Ορμούς.
0: Όχι.
1: Ξέρω, λέει, είμαι συγκινή η πρότασή σου, λέει, είμαι συγκινή μέχρι τα κρύων. Όχι, συμφωνώ, να μην πας. Απλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν ακούς είδηση για τον Τραμπ, θέλεις, σου αρέσει.
0: Ναι, ναι,
1: σου αρέσει
0: σε
1: να ακούς ειδήσεις για τον Donald Trump. Και έχεις και πολύ ωραίο καυστικό σχόλιο για τις ειδήσεις αυτές.
0: Σε κάθε περίπτωση να πούμε επίσης ότι βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής όλη η Δήμη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μην πάτε τώρα προς τον λόφο Λυκαβητού. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να έχει τη διάθεση να πάει στο λόφο του Λυκαβητού έτσι ή οτιδήποτε. Είναι κλειστός. Εάν φτάσετε τώρα εκεί στις παρυφές που θα δείτε την κόκκινη κορδέλα, μην αρχίσετε στους αστυνομικούς, βρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Βρε μην ανησυχείς.
1: Είναι τώρα που θα αρχίσουν να λένε τέτοια οι άνθρωποι, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος. Όπως επίσης είναι κλειστός και ο λόφος Φινόπουλου. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα τον εκμυστηρευτώ σε σένα. Ντρεπόμουν να το πω τόσο καιρό.
1: Μίλα, μίλα, ναι. Μίλα μου.
0: Ποιος είναι ο λόφος Φινόπουλου? Γιατί όλο λέμε για το λόφο Φινόπουλου. Πρώτα απ' όλα το Ζάπιο είναι ανοιχτό.
1: Και το λέμε με μία άνεση.
0: Ναι, ναι, ο λόφος Φινόπουλου να ξέρετε είναι κλειστός. Ποιος είναι ο λόφος Φινόπουλου?
1: Ποιος είναι βρε παιδιά?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λόφος Φινόπουλου λέει. Το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Και όχι τίποτα άλλο. Μέσα στην εβδομάδα είχα και τον αντιδήμαρχο. Αλλά ντράπηκα να τον ρωτήσω. Ποιος είναι αυτός ο Φινόπουλος? Και γιατί έχει δικό του λόφο? Τι να πω. Γεια σου ρε Μαργαρίτη. Καλημέρα λέει, συνόμορφη πρωινή παρέα. Καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Τι πρωινή παρέα? Για μας είναι μεσημέρι. Έχει πάει η ώρα 9 και 11.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ο λόφος Φινόπουλου, ναι, είναι πεδίο του Άρεως. Αυτή η περιοχή, δηλαδή, όχι το είναι από το πεδίο του Άρεως, ναι, και επεκτείνεται σε έναν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, ανήκει στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο κέντρο, δεν είναι 14 στρέμματα έκβαση.
0: Μάλιστα. Έτσι. Αυτά τα 14 στρέμματα λοιπόν.
1: Περικλείεται από τις οδούς Βαλτινών, Καλίστης, Ιεράπετρας και Μονφεράτου. Πάμε να τα πεις μια φορά για να τα ξέρεις.
0: Βαλτινών,
1: Καλίστης,
0: Ιεράπετρας, μπράβο, ναι, και Μόρφο.
1: Μονφεράτου.
0: Μονφεράτου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχω ιδέα που πέφτει κανένας από αυτούς.
1: Τώρα όμως ξέρεις που είναι ο
0: Φινόπουλος. Ασφαλώς, τώρα το υιοθετήσαμε. Είναι 14 στρέμματα κάπου εκεί κοντά στο πεδίο του Άρεως.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε αυτή η απορία.
0: Μάλιστα. Είναι κοντά στον Άριο Παγό, όχι πάμε πιο ψηλά. Κοντά στην Ευελπίδων πρέπει να είναι. Είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αυτό. Πες μου, ο λόφος Φινόπουλου είναι κλειστός.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλάγαμε για ηγέτες,
0: ναι,
1: όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και είπαμε τα νεότερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, είπαμε για αυτές τις φανταστικές ιδέες που έχει.
0: Εντάξει, σου ήρθε στο μυαλό ο Ροναλντίνιο?
1: Όχι, θα σου πω ότι δεν μου ήρθε στο μυαλό, μου ήρθε μια εικόνα εδώ. Έχει μπελάδες ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχω να σου πω. Έχει μεγάλες μπελάδες, διότι
0: εδώ και 8 χρόνια
1: είναι καινούργιοι μπελάδες, έχω να σου πω. Λοιπόν, δημοσιεύτηκαν κάποιες φωτογραφίες του, φωτογραφίες του από διακοπές στο Παρίμαθ, στο περιοδικό.
0: Ναι.
1: Να είναι έτσι χαμογελαστός και πολύ αεράτος. Θα σου πρότεινα να τις δεις τις φωτογραφίες αυτές.
0: Πού, μας έχει στείλει ακροατής?
1: Όχι, είναι, υπάρχουν δημοσιεύματα.
0: Δημοσιεύματα.
1: Σε ένα jet ski.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ ωραίος. Δηλαδή, σαν ήρωας, σαν. Δεν ξέρω. Σαν κινηματογραφικός ήρωας είναι. Καταπληκτική φωτογραφία του.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στο εξοχικό του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Γκουγκλάρουμε. Ναι. Μακρόν. Άμα δουλέψει.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλει ρε παιδάκι μου. Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Να ξέρεις ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί αμέσως.
0: Ορίστε. Μητσοτάκης, μου έκανε αμέσως. Δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πάλι. Μακρόν. Α, έλα, δούλεψε. Είδες. Τελικό δική ονομασία. Μακρόν, ωραία, ναι, για συνέχισε εσύ, λοιπόν, μέχρι εγώ να το βρω.
1: Θα συνεχίσω, ναι, θα συνεχίσω λοιπόν εγώ. Είναι λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος γελάει. Είναι εκεί πέρα πολύ άνετος, πολύ καλοκαιρινός, πολύ δροσερός, πολύ ξέγνιαστος. Σε μια άλλη φωτογραφία είναι η Μπριζίτ Μακρόν με το σορτσάκι, το μπλουζάκι και τα γυαλιά ηλίου. Ναι, μόνο που όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που στη Γαλλία υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τον καύσωνα αλλά και με τις φωτιές. Πολλοί Γάλλοι πολίτες ταλαιπωρούνται σε πολλές περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και υπάρχουν και πολλοί Γάλλοι πολίτες οι οποίοι λένε ότι με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους δεν θα μπορέσουν καθόλου να κάνουν διακοπές.
0: Μάλιστα. Στην ένθετη φωτογραφία του εξωφύλου είναι η Μπριζίτ, την οποία φυλάει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω.
0: Τι φυλάει άλλη.
1: Άλλο, όχι, ίσως να είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Είναι άλλο ζευγάρι.
1: Είναι άλλο θέμα, βρες. Κοίτα που πήγε το μάτι σου όμως.
0: Λέα Σαλαμέ, Ραφαέλ Γκλουξμάν.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι το άλλο.
1: Ωραία.
0: Το ζευγάρι.
1: Άλλο
0: ναι, συγγνώμη, συμπαθάτε με ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτό ωραία. Λοιπόν που υπόθηκε ναι. από πλευράς προεδρίας. Mm. Γαλλικής Προεδρίας είναι ότι καταρχάς δεν είναι μια επίσημη φωτογραφία. Λίγο μας νοιάζει αυτό.
0: Τι νόημα είναι επίσημη
1: ότι
0: φωτογραφία.
1: Ότι δεν είναι ρε παιδί μου, είναι κάποιος την τράβηξε.
0: Δεν είναι ο φωτογράφος δηλαδή των Ηλυσίων ναι, πεδίων ναι.
1: Και ότι ναι. συνεχίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν
0: ναι.
1: να εργάζεται σκληρά στο εξοχικό του εκεί.
0: Ναι. Γιατί άμα είσαι πολύ πράγμα, μπορείς ας πούμε να κρατάς σημειώσεις την ώρα που κάνεις jet ski.
1: Και έρχεται η ώρα να σε ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, εργάζεσαι. Και θέλεις, ρε παιδί μου, λίγο να κάνεις μια βουτιά να κάνεις και ένα jet ski.
0: Παρετήσε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ειδικά ναι. όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Βεβαίως, έχει το άλοθη ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο είναι οι τελευταίες μέρες της θητείας του. Mm. Οι τελευταίοι μήνες της θητείας του. Δεν μπορεί να. Πώς το λένε, να διεκδικήσει, να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της χώρας του.
1: Ναι.
0: Εκεί ξέρετε, έχουν δύο θητείες. Αυστηρά.
1: Mm.
0: Οπότε
1: κοίταξε
0: η
1: τώρα.
0: Πολιτική ουσιαστικά για τον Εμμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι έχει τελειώσει τουλάχιστον σε επίπεδο Γαλλίας. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει ο άνθρωπος όλο αυτή τη λάμψη, όλο αυτό το ταλέντο, το πολιτικό ταλέντο που μας έδειξε 8 χρόνια, δεν ξέρω εάν θέλει να το μοιραστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκδικήσει, ας πούμε, έναν φόκο.
1: Τώρα τα βάλες και με τον Μακρόν.
0: Τι είναι, εγώ τα βάλα με τον Μακρόν. Μα με συγχωρείς πάρα
1: τώρα.
0: Πολύ. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Όπως θα τα βάλω και με τον Φρίντριχ. Με τον καγκελάριο της Γερμανίας. Υποτίθεται ότι είναι οι δύο ισχυρότερες οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουν κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουν λύσει κάτι. Υποτίθεται τα προηγούμενα χρόνια, βρεσί Ελένη μου. Υπήρχαν τουλάχιστον ηγέτες με όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δούλευαν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση κοινής πολιτικής. Αυτοί δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
1: Ναι,
0: απολύτως τίποτα.
1: Αυτό γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Δεν σου είπα εγώ το αντίθετο, δηλαδή, αλλά στη δική τους βάρδια έχουν γίνει πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, ωραία, στη δική τους βάρδια. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν μια ακρεφνής Ευρωπαίστρια.
0: Από την Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε.
1: Ακρεφνής, δηλαδή.
0: Από την Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε.
1: Ό,τι έπαιρνε και ό,τι έκανε ήταν για το καλό της Ευρώπης.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Έτσι, από την Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε.
1: Για να θυμηθούμε, Σπύρο μου, ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος τότε απομονώθηκε.
0: Έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν από την κυρία Μέρκελ, από τη Μαντάμ Μέρκελ, η οποία το μοναδικό πράγμα που την ενδιέφερε είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξεκίνησε λοιπόν από την κυρία Μέρκελ, από τη Μαντάμ Μέρκελ, η οποία το μοναδικό πράγμα.

0: η πολιτική που ασκείται από τις υπερδυνάμεις της Ευρώπης, από όλες ανεξαρτήτως προσώπων, είναι η ισχυροποίησή τους.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη Μέρκελ, θυμάσαι έναν Κολ, έναν Σρέντερ, ανεξάρτητα μετά, γιατί κάποιος θα γυρίσει και θα πει, έλα μωρέ, τώρα αυτός έχει πάει και συνεργάζεται με το Ρώσο. Όταν όμως βρισκόταν στην καγκελαρία, αυτό το οποίο κοιτούσε ήταν την Ενωμένη Ευρώπη. Ναι, θα συμφωνήσω. Σε άλλους χρόνους.
0: Όπως ξέρεις, στην πολιτική η συγκυρία είναι ο μεγαλύτερος δείκτης για τη λήψη αποφάσεων.
1: Κινδύνευε ποτέ, παραδείγματος χάρη, έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία. Έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος έχει πραγματικά το χαβά του. Όχι τώρα, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παλεύει, υποτίθεται, η Αθήνα και να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενημερώνει τους πάντες. Και πίσω από την πλάτη της Αθήνας, πίσω από την πλάτη της χώρας μας, υπάρχουν συμφωνίες εξοπλιστικού, στρατιωτικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη με την Ισπανία.
0: Δεν είναι πίσω από την πλάτη.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν γίνονται και οι διαπραγματεύσεις μπροστά μας. Ναι. Έτσι, από αυτή την άποψη.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως γνωστό.
1: Και αναρωτιέσαι πού είναι αυτό το πράγμα από το οποίο λέμε Ενωμένη Ευρώπη. Συλλογικότητα. Κινδυνεύει μια χώρα κάθε τρεις και λίγο. Τώρα έχουν βρει το κολπάκι και σηκώνουν τα drones. Που εμάς μας κοστίζει ο κούκος αηδώνει. Αυτοί στέλνουν ένα drone, παραδείγματος χάρη, παραβιάζει τους κανόνες όσον αφορά στο FIR Αθηνών. Και εμείς πρέπει να απογειώσουμε F-16 για να τα αναχαιτήσουμε.
0: Ναι,
1: είναι τεράστιο το κόστος.
0: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, Σπύρο.
1: Όχι, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Δηλαδή, να σου πω, είναι μια κατάσταση συμφερόντων. Μια συνθήκη μέσα στην οποία ο καθένας προσπαθεί να διασφαλίσει τα δικά του συμφέροντα.
1: Βγαίνει
0: ξεκάθαρα σε όλους τους τομείς. Οικονομία, εμπόριο, άμυνα. Δεν υπάρχει κοινός βηματισμός.
1: Δεν υπάρχει σίγουρα κοινός βηματισμός. Αλλά όπως και να το κάνουμε, φαντάζεσαι παραδείγματος χάρη τα πράγματα να ήταν αντίθετα. Θα είχε ξεσηκωθεί το μισό ΝΑΤΟ. Το μισό ΝΑΤΟ. Εδώ ο Ερντογάν το λέει ξεκάθαρα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εγώ θα φέρω την Γαλάτσια πατρίδα. Θα μου πεις ένας νόμος μιας άλλης χώρας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και εμείς να τρομάξουμε. Όχι βέβαια. Αλλά ποιο είναι το ανησυχητικό? Το ανησυχητικό είναι ότι το Ouroch Race, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται στα ανοιχτά της Κερίνιας. Και τι περιμένει? Περιμένει, λέει, όποτε, αν και εφόσον αρχίσουν οι διαδικασίες και οι εργασίες για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, να παρενοχλήσει τα έργα. Τι θα κάνει εκεί ο Γάλλος?
0: Ναι, ποιος το λέει αυτό?
1: Εδώ έχουμε ρεπορτάζ, κυρία Κατσαμπίκη.
0: Α.
1: Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ δύσκολο. Αν μπει στο Marine Traffic.
0: Όχι, το που βρίσκεται τώρα είναι απολύτως γνωστό. Το τι πρόκειται να κάνει, το να βγει. Αυτό δεν λέω ποιος το λέει.
1: Δεν έχουν πει ξεκάθαρα και ο Φιντάν ότι δεν πρόκειται να το αφήσουν να γίνει το έργο?
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πει, παραδείγματος χάρη, ότι όλες αυτές και οι τριμερείς, νομίζω χθεσινό είναι το Φιντάν. Οι τριμερείς, λέει, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρου. Τους έχει ενοχλήσει υπερβολικά.
0: Έχω την αίσθηση ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική και διπλωματία έχει δύο πολύ ισχυρά σκέλη. Το ένα είναι η ρητορική. Πολύ ισχυρό.
1: Ξεφύγαμε όμως από τη ρητορική.
0: Παίζει παιχνίδι ρητορικής και εντυπώσεων και ψυχολογικού, ας πούμε, ψυχολογικής πίεσης. Το άλλο είναι το πρακτικό σκέλος. Το πρακτικό σκέλος είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι ως προς το τι πρόκειται να γίνει και αν πρόκειται αυτά που λέγονται ως απειλές να φτάσουν να γίνουν πράξη.
1: Μήπως, εγώ αναρωτιέμαι, ο Ερντογάν έχει μπροστά του το δόγμα ερήμ προκειμένου να φτάσει σιγά σιγά στο στόχος του, ο οποίος στόχος του είναι να δημιουργήσει συνθήκες εθνικού συμφέροντος για να μπορέσει, και μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του συντάγματός του για να πάει σε προώρες εκλογές.
0: Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό.
1: Όχι, και
0: αυτό
1: ανοίγει μέτωπα από τη μία πλευρά, μέτωπα από την άλλη πλευρά, για να δει που θα του κάτσει η ιστορία για να πάει σε προώρες εκλογές. Την παρτούλα του σκέφτεται, δεν σκέφτεται κάτι άλλο?
0: Δεν θα διαφωνήσω προφανώς. Εννοείται προφανώς, μα αυτή είναι και η κουλτούρα η πολιτική που έχει.
1: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή αυτό έχει δείξει ότι είναι η κουλτούρα η πολιτική που έχει. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ξέρεις, έχει σημασία το πώς θα γίνουν όλα αυτά και αν θα γίνουν προφανώς.

0: αυτά
1: και μακάρι να μην γίνουν.
0: Και
1: έτσι,
0: πώς θα γίνουν και αν θα γίνουν στην πράξη.
1: Έτσι, σωστό. Έτσι. Ο Διονύσης, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή φώτιση με υγεία, πάνω απ' όλα. Η κυρία Ελένη Σπύρο λέει να χαίρεσαι τη Μαρία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου. Όσους έχετε και γιορτάζουν, να τους χαίρεστε, να τους αγαπάτε, να τους αγκαλιάσετε. Ένα καλό, πώς το λένε, μια δυνατή αγκαλιά και ένα φιλί, ο κόσμος όλος.
0: Ναι, και έτσι με αυτό το πνεύμα αγάπης και γλύκας που έχεις εσύ. Λέει ο Μπριζολάκιας 13, καλημέρα φουρναράδες μου. Μας βγάζεις παρατσούκια. Χρόνια πολλά. Μπήκε το πνεύμα του Παρδάλη μέσα στον Σπύρο και βγάζει μια γκρίνια.
1: Όχι, παιδιά, να ξέρετε ότι επειδή με το Μανώλη γνωριζόμαστε από την εποχή του Τελεσίτη. Ναι, είχαμε τους ίδιους τέτοιους. Μας έχουν εμφυτεύσει με την ίδια γκρίνια. Δημοσιογράφος πρέπει να γκρινιάζει.
0: Είναι το πακέτο τέτοιο.
1: The full package. Σε κάθε περίπτωση. Εδώ, να ορίστε. Λέτε για τη δική μας γκρίνια. Ακούστε λοιπόν. Σήμερα, 15 Αυγούστου, πέρασα, λέει, από το σημείο που σας έχω αναφέρει, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι από την. Ένα λεπτάκι, για να θυμηθώ, από την Αργυρούπολη. Μπράβο. Ο οποίος κάθε φορά μας λέει το εξής. Ρε παιδιά, ειλικρινά, από την εταιρεία ίδρευσης σκέφτεστε να κάνετε κάτι? Τρέχει ακόμα, λέει, το νεράκι σαν πηγή. Απόλαυσέ το, ρε βρεφή Γιούρα μου, να πούμε κι εσύ. Απόλαυσέ το, ας το, γάργαρο νερό. Πες ότι έχεις και ποτάμι στην περιοχή σου. Ωραίο δεν είναι? Ωραίο, γάργαρο νεράκι. Ειδικά το βράδυ, να σου πω κιόλας, κάνει και θόρυβο. Δεν είναι ωραίο, δεν κοιμάσαι πιο ήρεμα.
0: Σε ηρεμία.
1: Αυτό έτσι το. Μια χαρά. Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρεται σε συγκεκριμένες εταιρείες που έκαναν έργα, τα άφησαν ημιτελή και έκαναν και μεγάλες ζημίες στο υδρευτικό σύστημα εκεί της Αργυρούπολης. Λοιπόν, το ακούμε, το διαβάζουμε, το λέμε. Χρόνια πολλά, λέει, παιδιά, ότι καλύτερο. Θέλει ο Νίκος, να είσαι καλά, Νίκο μου. Ο Μιχάλης. Ναι, έχει ιδιωτικοποιηθεί. Πλέον για το δίκτυο, Μιχάλη μου, πρέπει να πάμε σε διευθμίσεις. Α, για το δίκτυο, Μιχάλη μου, υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, δεν λέγεται? ΔΔΕ. Αυτός. Ναι. Γιατί είμαι.
0: Όχι, τίποτα, ναι.
1: Επειδή πρέπει να πάμε σε διευθμίσεις.
0: Βέβαια, βρε Σπύρο μου, με κάθε τρόπο το λέμε κι εγώ και ο Νίκος ο Σαπρανίδης.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Αντένα 105,3.
5: Σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο που αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό απόπλεο στη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά με μικρές τροποποιήσεις. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών, γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Λοιπόν, αδέρφια μου, γυναίκες και άντρες εκεί έξω, φοράμε τα γυαλάκια μας. Ναι, να ξέρετε ότι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν πάτε στα περίπτερα θα βρείτε τη Real News. Λοιπόν, σπεύσατε. Στο χωριό, ξέρετε τι λέγαμε, ε? Φτύνω μέχρι να πας να έχεις γυρίσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέγανε, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτή η φράση. Τώρα, σε κάθε περίπτωση. Αν ξέρετε εσείς για ποιο λόγο το λέγανε.
1: Παρ' όλα αυτά τι λες.
0: Ε?
1: Παρ' όλα αυτά τι λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα αυτοί έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, με το που έλεγα, μαμά, θα πάω μέχρι το περίπτωρο να αγοράσω τη Real News.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε, μην αργήσεις. Έφτισα. Δεν ξέρω τι εννοούσε.
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ το καταλάβαινα μερικές φορές, το μετέφραζα όπως με συνέφερε. Άλλες φορές πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα, γύριζα στο σπίτι, άλλες φορές καθυστερούσα.
1: Γιατί, πώς.
0: Γιατί πάντα κάτι συναντούσα στον δρόμο. Κάνα ναι. Φιλαράκι.
1: Ναι, πάντως η έκφραση αυτή σημαίνει καμία... απλά τσακίσου.
0: Ναι. Αυτό, ναι, σημαίνει, ναι, αυτό, ναι, αυτό σημαίνει, ναι, αλλά εγώ το μετέφρασα από τη στιγμή που δεν υπήρχε, ξέρεις, η μετάφραση.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να το ερμηνεύσω όπως ήθελα.
1: Όπως θέλει. Ε,
0: και επαναλαμβάνω, συναντούσα κανένα φιλαράκι στον δρόμο, πιάναμε την κουβέντα, τον Ατάλο. Ναι. Συναντούσα καμιά καμία έτσι φιλαράκιτσα.
1: Αλήθικη ζωή.
0: Εννοείται στους Μολάους, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εσείς σε κάθε περίπτωση να σπεύσετε στο αεροδρόμιο, πήγα να πω. Να σπεύσετε στο περίπτερο και στο αεροδρόμιο υπάρχει Real News. Λοιπόν, διότι εκτός από συνεντευξάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, έχει και δωράρες. Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας. Αμέ, του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαρία Αντουανέτα, την ξέρετε, είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι μύθος, λέει, ότι είπε ότι άμα δεν έχουν να φάνε ψωμί, να τους δώσετε πάντε σπάνι.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει η Μαρία. Α, χρόνια πολλά κιόλας γιορτάζει. Τα γιόρταζε η Μαρία η Αντουανέτα.
1: Συνέχισε.
0: Μαζί, Σουντόκου. Έχεις παίξει Σουντόκου?
1: Δεν έχω παίξει Σουντόκου.
0: Εγώ δεν έχω παίξει Σουντόκου.
1: Ωραίο το Σουντόκου. Συνέχισε.
0: Το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Μάλλον εγώ την έχω ξεπεράσει την ηλικία. Είμαι πάνω από την κάθε
1: ηλικία.
0: Είμαι πάνω από την κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως σήμερα, Σάββατο, με τη Real News. Μην μας λέτε από αύριο και από τη Δευτέρα ότι κάναμε λάθος που δεν την αγοράσαμε τη Real News, διότι όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Αυτές διαχειριζόμαστε από Δευτέρα, να ξέρετε. Έτσι το λέω πληροφοριακά. Εσείς κάνετε από την άλλη ό,τι θέλετε. Όχι, να μην κάνετε ό,τι θέλετε, να πάτε να την αγοράσετε. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ήθελα να πω εγώ τον Νίκο
0: Παρακαλώ, πες τον εσύ τον Νίκο Τσαπρανίδη.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Και η Αναστασία Χεργελετσίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί μας είναι και η Χρύσα Εκκλητσιώτη στα Δελτία
0: Ειδήσεων. Ακριβώς. 2-11-200-8-200 μπορείτε να βρείτε την Αναστασία μας και να τη δώσετε και να μας μεταφέρει τον παλμό της πόλης και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί που βρίσκεστε. Όχι μόνο στην πρωτεύουσα, η οποία πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή και επισήμως μπορούμε να πούμε ότι έχει συννεφούλα.
1: Και μια και είπε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε μία βόλτα στην Άξο.
0: Αγαπημένη Άξος.
1: Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καπούνη. Να μιλήσουμε μαζί του. Είναι από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Άξου. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Καπούνη.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς είναι τα... λίγο σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε αέρα, φαντάζομαι.
2: Έχουμε αέρα, αέρα και ίσως και από κάτι. Από Λαύριο και από Ραφίνα μπορεί να έχει απαγορευτικό.
1: Ναι, έχει απαγορευτικό, το μεταδώσαμε μέχρι τη μία η ώρα, μετά θα το επανεκτιμήσουν το απαγορευτικό.
2: Ναι. Δυσκολεύεται λίγο να έρθει στο νησί, αλλά πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα μπορέσει το πλοία να έρθει.
0: Εσείς είσαστε ανάμεσα σε δύο νησιά που γιορτάζουν την ημέρα με μεγαλοπρέπεια.
1: Πώς γιορτάζετε εσείς την ημέρα?
0: Ακριβώς αυτό. Στην Τίνο και στην Πάρο ξέρουμε. Πείτε μας λοιπόν για τα δικά σας.
2: Έχουμε και εμείς εδώ πέρα σε χωριά εκκλησίες, οι οποίες γιορτάζουν τα έθιμα σε κάθε χωριό διαφορετικά. Δηλαδή, αν πάμε στην ορεινή Νάξο που είναι η Απίρθο, σε περίπου μία ώρα θα στην εκκλησία, στο χώρο της εκκλησίας, δηλαδή στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, θα βράζουν καζάνια με κατσίκα και γίδα δηλαδή και προβατίνα. Είναι το έθιμο που τρώνε σήμερα εδώ στην Νάξο, κρέας, και το βράζουν στο χώρο εκεί της εκκλησίας που γιορτάζει η Πανταγία. Σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες άλλο χωριό έχει άλλο έθιμο, πάλι με διάφορα εντέσματα στο χώρο της εκκλησίας.
1: Κρεατοφαγία πάντως, έτσι.
2: Κρεατοφαγία, ναι.
0: Και φαντάζομαι και πατάτες, τις περιβόητες, τις Νάξου, τις αυθεντικές, για να τα λέμε και αυτά.
2: Φυσικά, έχουμε την πατάτα, έχουμε...
0: Τυριά απίστευτα.
2: Τη γραβιέρα μας. Έχουμε επάρκεια προϊόντων εδώ στο νησί και καταλαβαίνετε ότι η γαστρονομία είναι αυτή που το καλοκαίρι φέρνει και τον κόσμο στην άκρη.
1: Κύριε Καπούνη, οι τιμές στα αμνοερήφια, στα κρέατα γενικά, στην Άξο, ποιες είναι?
2: Κοιτάξτε, έχει τσιμπήσει λίγο το μοσχάρι, τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο, παραμένει ήδη με το Πάσχα, μπορεί και πιο κάτω, μάλλον πιο κάτω. Απλά αυτό που έχει ανέβει είναι το μοσχάρι, το οποίο μπορεί να είναι και τεχνητή λόγη, η οποία έχει ανέβει, δεν ξέρω.
1: Τι εννοείται τεχνητή?
2: Να υπάρχει τέτοια έλλειψη, δεν νομίζω. Μοσχαριού πάντα υπήρχε. Δεν είναι δηλαδή τωρίνη. Οπότε έχει αυξηθεί αρκετά. Έχει τιμήσει πολύ το μοσχάρι. Στα υπόλοιπα κρέατα δεν υπάρχει αύξηση. Ούτε στο χοιρινό, ούτε στα πρόβατα ή στα κατσίκια, ας πούμε. Έχει παραμείνει και πιο κάτω από ότι ήταν το Πάσχα. Αυτή την εποχή. Πιστεύω ότι και η πατάτα άλλες φορές ήταν πιο αυξημένη, τώρα έχει πέσει. Και αυτή μπορούμε δηλαδή να καταναλωτήσουμε μέχρι 1,70 την πριν, ενώ πέρυσι είχε ακουμπήσει στα 2,2-2,5. Έχουν κρατηθεί οι τιμές παρά το κόστος που βαρύνει αυτή τη στιγμή τον αγρότη και τον φτηνό τρόπο. Υπάρχει μια συμπίεση τιμών λόγω που υπάρχουν, πιστεύω, μέσα στην ελληνική αγορά πατάτες οι οποίες έχουν έρθει ή άλλα προϊόντα τα οποία έχουν έρθει είτε από την Μερκοσούρ είτε από άλλες χώρες.
0: Έχετε εντοπίσει και το φαινόμενο, διότι ξέρετε, εμείς εδώ στην Αθήνα εκ των πραγμάτων προσπαθούμε να βρούμε, ψάχνουμε να βρούμε τα πολύ καλά προϊόντα τα οποία βγάζει η ελληνική γη. Ένα από αυτά είναι και η πατάτα Νάξου, μην κρυβόμαστε. Είναι συγκεκριμένες πατάτες τις οποίες κυνηγάμε εδώ στην Αθήνα να βρούμε για να τις βάλουμε μέσα στο σπιτικό μας και να τις προσφέρουμε, πρώτα απ' όλα να προσφέρουμε αυτό το φαγητό στα παιδιά μας. Έχετε εντοπίσει, πώς να το πω τώρα, βαφτίσια? Φέρνουν δηλαδή πατάτες, φέρνουν πατάτες από το εξωτερικό αμφιβόλου ποιότητας και την ονομάζουν πατάτα Νάξου?
2: Φυσικά, εμείς έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Διότι ακόμα έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα εκμετασιμότητας, το οποίο το χρόνο θα είναι ολοκληρωμένο για να μπορούμε να αποδείξουμε. Και τώρα μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε την ελληνική πολιτεία να την πείσουμε ότι αυτή η πατάτα δεν είναι Νάξου, αλλά είναι αμφιβόλου ποιότητας. Εμείς ξέρουμε γιατί παράγουμε και ξέρουμε πού πουλάμε και ποιος πουλάει. Οπότε,
0: τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, η πολιτεία δεν ξέρει που πουλάτε. Τώρα για, πολιτεία, να είμαστε λίγο, για να είμαστε λίγο σοβαροί.
2: Η πολιτεία αν έκανε ελέγχους, όχι μόνο στην πατάτα, γενικά, αν ήταν πιο αυστηρής ελέγχος, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε πατάτα. Πιστεύω ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε πατάτα. Νοέμβρη, Δεκέμβρη, πού βρίσκεται η πατάτα της Μάξ, αφού δεν υπάρχει. Και από εκεί και πέρα, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, πάλι πού βρίσκεται η πατάτα της Νάξου?
0: Πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα τα στοιχεία. Πόσοι τόνοι πατάτας φεύγουν από το νησί σας για την υπόλοιπη Ελλάδα και πόσοι τόνοι βρίσκονται τελικά σε διάφορα ράφια, πάγκους ή δεν ξέρω εγώ τι?
2: Την ποσότητα που φεύγει από το νησί την ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Περίπου είναι φέτος, δηλαδή το 2026. Εκτίμηση είναι ότι θα φεύγουν 5 με 5.500 τόνοι από το νησί. Παλιά φεύγανε 12, έτσι. Τώρα έχουν περιοριστεί, έχουν κατέβει. Λόγω ανοβρίας, λόγω που έχουν φύγει από το επάγγελμα πάρα πολύ, αυτές τις ποσότητες έχουμε. 5 εκατομμύρια κιλά. Ξέρουμε λοιπόν πού πάνε. Από εκεί και πέρα, το πώς έρχονται άλλες πατάτες από Αίγυπτο περισσότερο, που η τιμή είναι καλύτερη. Από ό,τι πουλάει ο παραγωγός εδώ πέρα, γιατί έχει ένα αλφα κόστος. Και βγαίνουν στην αγορά, αυτό είναι θέμα πολιτείας. Γιατί τα ισοζύγια σε μια πατάτα που είναι πουγουέ, της ΝΑΚΣ όπως και του Νευροκοπίου μπορεί να τα δει ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος και να δει ποιος πουλάει και ποιος όχι.
0: Ναι, κύριε Καπούση, πριν από... μπορούν να το βρουν αλλά δεν το βρίσκουν.
1: Ναι, ναι, πριν ναι, από ένα χρόνο είχατε κάνει μια πολύ έτσι καταγγελία, μια έντονη καταγγελία για το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, που υπήρχε με τις ψευδείς δηλώσεις αγροτών από την υπόλοιπη Ελλάδα ότι διαθέτουν στρέμματα στο νησί της Νάξου. Μπορούμε να πούμε ότι... Ναι, ναι, μπορούμε να πούμε ότι τώρα αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει.
2: Κοιτάξτε, το 25 και πάλι είχαμε γύρω στα 700 στρέμματα εδώ πέρα, το νησί, και σε κάποια νησιά τα έχουμε εντοπίσει που τα βλέπαμε. Για το 2026 ακόμα δεν έχει ανοίξει το ΟΣΔΕ, ενώ όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη έχουν πληρωθεί παραγωγή, χτινοτρόφοι, αγρότες. Εμάς εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Πότε έπρεπε να ανοίξει το ΟΣΔΕ?
2: Αυτό έπρεπε να έχει ανοίξει, καταρχήν σε ένα μήνα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να πληρώνονται 15-8, ότι έπρεπε να έχουν πληρωθεί την προκαταβολή. Για μας έπρεπε να ξεκινήσει το Φλεβάρι. Όπως ξεκινάει σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα λοιπόν πάμε, θα ξεκινήσουμε 15 έχει ο μήνας, αν δεν ξεκινήσουμε 20, άντε να μαζέψουμε 600.000 αιτήσεις, άντε να ελεγχτούν, άντε να περαστούν μάλλον, άντε να ελεγχτούν, άντε να πληρωθούν. Δεν υπάρχει μια περίπτωση. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και χειρότερα.
1: Άρα δηλαδή
2: είναι ένα μεταβατικό στάδιο φυσικά.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, αλλά ο αγρότης και ο χτινοτρόφος δεν τον ενδιαφέρει το μεταβατικό στάδιο. Είναι το πότε θα έχει χρήματα για να μπορεί να ζήσει ή να καλλιεργήσει.
1: Εννοείται το μεταβατικό στάδιο από το πέρασμα του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Αυτό,
2: ναι, ναι,
1: αυτό είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα, εάν
2: και, πέρυσι,
1: και πέρυσι, βέβαια. Εάν πάμε λοιπόν με αυτή τη λογική, εσείς πιστεύετε ότι θα πάρετε τα χρήματα αυτά προς τον Δεκέμβριο?
2: Δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθεί. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Αν περάσει τις αιτήσεις όπως περνάει κάθε φορά, άντε αέρα,
1: mm-hmm,
2: θα πληρωθούν σύντομα. Αν κάθονται και κάνουν τον έλεγχο που πρέπει να κάνουν, δεν μπορεί να πληρωθούν ούτε το 27. Όπως και τώρα ακόμα, πάνω από 80-100.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί.
0: Μα είναι τόσο πολλά τα αφημοί που δεν έχουν πληρωθεί. Μα η εικόνα που μας έχουν δώσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τελείως διαφορετική.
2: Πάνω από 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί, είναι σε έλεγχο.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορούν σε ποιες περιοχές? Παντού είναι.
2: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε έλεγχο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να προχωρήσει ο έλεγχος, ας πούμε. Οπότε, αφού τώρα, δηλαδή, προχωράει ένας έλεγχος, όταν εδώ στην Άξο έρχονται για να δουν την καλλιέργεια της πατάτας του 25, που την πατάτα, το χτίμα που έχει πατάτα, πατάτα έχει βγει, έχει πουληθεί, έχει μπει κρυστάρι, έχει μπει καλαμπόκι, έχει μπει οτιδήποτε και τώρα κάνουμε έλεγχο για την πατάτα. Θα το διαπιστώσουμε αυτό.
0: Μάλιστα, εντάξει τώρα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Ναι, και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από αυτό το μεταβατικό στάδιο που λέμε. Δηλαδή,
2: όχι,
1: είναι...
2: αυτό όχι, δεν υπάρχει μηχανισμός. Δεν υπάρχει...
1: Τι λείπει από το μηχανισμό?
2: Ελέγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί να σου πω κάτι, όλα τα προβλήματα στην περιφέρεια είναι τεράστια. Δηλαδή, εδώ αν ένα ζώο πεθάνει για τον ΑΒ λόγο, για να έρθει κάποιος γιατρός να εξετάσει πώς πέθανε και τα λοιπά και αν θα πληρωθεί ο παραγωγός, μπορεί να πέρασει και ένας μήνας για να το ελέγξω, μια εβδομάδα ξέρω. Άντε μετά να πληρωθεί, μπορεί να πέρασει και ένας χρόνος. Και τελείως είμαστε πολύ πίσω. Ενώ στην Ολλανδία που είχα πάει πρόσφατα και είχαμε φέρει ζώα, εκεί λειτουργούν τελείως διαφορετικά.
0: Μα πού να πάρει ευχή, έχουμε φτάσει εν έτη 2026 που όλα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά. Ακόμα δηλαδή έρχεται για τον έλεγχο
2: ο διαπόνος. Το οποίο έλεγχος δεν γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Δεν, ναι, άλλο λέω. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη, διότι ο γεωπόνος έρχεται να κάνει τον έλεγχο στο χωράφι. Άντε να τον βρεις να έρθει. Έρχεται, εν πάση περιπτώσει. Μετά έχει μια γραφειοκρατική δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Θα μπορούσε να γίνεται από το χωράφι όλη αυτή η διαδικασία. Με ένα τάμπλετ που λέει ευχή, που να πάρει ευχή.
2: Σήμερα έτσι όπως είναι όμως τα πράγματα. Πάμε διαφορετικά. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο το είδα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
2: Έχει ένας πιτσιρικάς ο οποίος ήταν, έχει τελειώσει πληροφορική και τα λοιπά. Και δούλευε πάρα πολύ καλά το τάμπλετ. Και μου λέει, πρόεδρε, το μονίτορ λες εσύ ότι λειτουργεί σωστά. Γιατί αυτό λέγαμε. Το monitoring μπορεί να το ελέγξει το χρόνο. Εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα στο γραφείο και θα σου παρουσιάσω το χωράφι από πίσω μου, το οποίο είναι πατάτα. Λοιπόν, αυτός ο έλεγχος με το monitoring είναι αφισβητείται αυτή τη στιγμή από μένα.
0: Μα είναι δυνατόν να μην μπορεί ολόκληρη πολιτεία να βάλει δικλείδες της ασφαλείας. Δηλαδή, επειδή έχετε εμπειρία σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με ποιο τρόπο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
2: Υπάρχει ελεκτικό μηχανισμό και καταρχήν έχει ελεκτική μία φορά. Δεν, όταν εγώ δηλώνω 5 χτήματα, μπορεί την άλλη μέρα να δηλώσω 15 τον άλλο χρόνο.
1: Χτυπάει το σύστημα δηλαδή. Χτυπάει το σύστημα εκεί.
2: Βέβαια.
1: Εδώ αυτό δεν συμβαίνει.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ θα δούμε πάλι ενοικιαστήρια στην Άξο, στην Πάρο, ο Παριανό στην Βόρεια Ελλάδα, ο Ναξώτη στην Κρήτη, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντα κάπω έτσι. Οπότε.
1: Η κτηνιατρική υπηρεσία σας εκεί στο νησί που είσαστε με μεγάλη παραγωγή, ας πούμε, είναι καλά επανδρομένη?
2: Δεν είναι. Με δύο κτηνιατρόφους, κτηνίατρους, τι να κάνει οι άνθρωποι?
1: Πόσοι είναι?
0: Δύο κτηνίατροι.
2: 150.000 ζωικό κεφάλαιο και
1: αγωπρόβατα.
2: Ναι. 150.000 αγωπρόβατα και πάνω από 7.500 βοηθοί. Δύο κτηνίατροι με τη γραφειοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε με τα δύο σφαγεία που υπάρχουν και πρέπει να ελέγχονται αυτά που σπάζονται και να είναι και έξω. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορούν. Δεν φταίνε φυσικά τα παιδιά.
0: Γιατί
2: τα κάνουν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν επαρκούν. Και εδώ έπρεπε να έχει τουλάχιστον 5-6 ενία. Έχει δύο. Και οι άνθρωποι, επειδή είναι αναξώτες, πονάνε, σέβονται και αγαπούν αυτό που κάνουν. Και επειδή ξέρουν τον κόσμο εδώ πέρα και πώς λειτουργεί, προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Αλλά είναι πάνω από τα όρια τους.
0: Κύριε Καπούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για την ημέρα.
2: Καλή Παναγία σε όλους.
0: Έτσι.
2: Εδώ η Νάξο, να πούμε ότι είναι στο 95-98% αυτή τη στιγμή η ποιότητά της.
0: Α, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
2: Τα πλοία έρχονται γεμάτα. Όλα. Υπάρχει ακόμα όμως πόρος. Μπορεί να επισκεφτούν την Νάξο αν δεν έχουν κλείσει κάπου αλλού για διακοπές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να ήμασταν εκεί. Πραγματικά μακάρι να ήμασταν στην Ελλάδα.
0: Πραγματικά μακάρι, όπως το λες. Να είστε καλά, κύριε Καπουνή.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμοκρασία.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26930-24690.
16: Οπτικά Ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
20: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
21: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
22: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
23: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
24: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
25: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
26: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να στείλω μια καλημέρα και τα χρόνια πολλά στον Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί με πάρα πολύ κόπο να βγάλει μεροκάματο. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, Ηρακλή μου, και ελπίζω το μεροκάματο να αξίζει τον κόπο. Μόνο μια απορία: πώς αισθάνεσαι που είσαι ένας στους εκατοντάδες χιλιάδες? Πραγματικά, αν υπάρχει κάποιο έτσι συνέστημα, μοιράσου το μαζί μας. Πολύ θα χαρώ.
1: Μας λέει εδώ, Αβραάμ, ο μηχανισμός, με βάση την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Καπούνη, ο μηχανισμός μάλλον είναι τρεις τελείες πατάτα. Και φαίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι είναι μόνο δύο κτηνίατρες στην Άξο.
0: Ούτε εγώ το γνώριζα, ναι.
1: Γιατί η Άξος έχει πολύ μεγάλη παραγωγή σε κρέας. Δεν ξέρω σε ποσοστό σε σχέση με το σύνολο.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο δύο κτηνίατροι.
0: Όπως το λες.
1: Και αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές με μεγάλη κτηνοτροφία. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν είναι επανδρομένες σωστά και επαρκώς οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες. Γι' αυτό είδαμε και αυτά που είδαμε με τις ζωονόσους. Τους ρυθμούς με τους οποίους γίνονται.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές κοινωνίες. Σε πάρα πολλές κοινωνίες. Και άνθρωποι οι οποίοι. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καπούνης. Πλέον φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Φεύγουν ουσιαστικά οι νέοι αγρότες, αυτούς τους οποίους που έχουν και την επιστημοσύνη. Γιατί έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν σπουδάσει, έχουν γυρίσει στον τόπο τους για να κάνουν το κάτι της παραπάνω, να βοηθήσουν τον τόπο τους, να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική αγροδιά.
1: Το θέλουν ως επάγγελμα. Ακριβώς. Το θέλουν ως επάγγελμα.
0: Μα όταν ο παππούς,
1: μόνο...
0: όταν ο μπαμπάς έχει του κόσμου τα στρέμματα, είναι λογικό. Είναι λογικό το παιδί να θελήσει να ασχοληθεί με αυτά τα οποία έκαναν ο παππούς του και ο πατέρας του.
1: Και πλέον σε
0: αλλά
1: σχέση με τον
0: δώσ' τους και το κίνητρο που να πάρει η ευχή.
1: Και σε σχέση με τον παππού και με τον μπαμπά, είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν, έχουν σπουδάσει, όπως πολύ σωστά είπες. Πραγματικά δεν στο κίνητρο, γιατί ξέρεις, να, ας πούμε, φοβερές φράσεις που ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Ο πρωτογενής τομέας να τον ενισχύουμε. Ενισχύεται με απλά πρακτικά πράγματα, πολύ απλά και πρακτικά πράγματα. Δώσε το βάρος που πρέπει να δώσεις για να μπορέσεις να το στηρίξεις.
0: Κώστα μου, κοίταξε, καλημέρα πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά. Επειδή αναφερθήκαμε στο Μακρόν, τον Ατάλο, και, και ασκήσαμε σκληρή κριτική στον Μακρόν, και το παραλληλίζεις με το εδώ, με τον Μητσοτάκη, μάλλον με τον Πρωθυπουργό. Αναφέρεσαι στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική ήταν κάποιες ώρες. Ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές, όλοι όσοι πάλεψαν με τις φλόγες, πρόλαβαν τα χειρότερα. Εάν χτύπα ξύλο συνεχιζόταν και ο πρωθυπουργός της χώρας παρέμενε κάπου αλλού, θα το αφήναμε έτσι, νομίζεις? Τις ημέρες που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές, τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στη Βιωτία, στο Ρέθυμνο, βρέθηκε 2-3 φορές, αν δεν πατάει η μνήμη μου, στο κέντρο επιχειρήσεων. Στο κέντρο επιχειρήσεων έδειξε δηλαδή την παρουσία του. Τώρα με βάζει στη διαδικασία να κάνω το συνήγορο που σε καμία των περιπτώσεων δεν το θέλω και μέρα που είναι. Λοιπόν, αλλά τα πράγματα να τα βλέπουμε ακριβώς όπως είναι. Μην είναι τέτοιο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω κάτι. Αν σας ξυνίζει το οτιδήποτε, έχουμε εκλογές.
1: Πότε?
0: Σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές.
1: Εντάξει, τρόμαξα. Έτσι όχι, το, πες, το περίμενα να ετοιμαστώ δηλαδή.
0: Άκου, έχουν πει άνοιξη του 27. Τώρα αν τους έρθει νωρίτερα, πού να το ξέρουμε εμείς, να μιλήσουμε τα νύχια μας.
1: Λίγο με έβαλε σε ένα συναγερμό γι' αυτό.
0: Και τα κόμματα σε συναγερμό είναι πάντως.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Κάτι θα πούμε.
1: Κάτι θα πούμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό από όπλου έως τη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων από τον Πειραιά. Τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά με μικρές τροποποιήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο Πυλί της Κο και στα Σελιά Ρεθύμνου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Το Ορμούζ ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο Απόστολος Χρήστου δεν κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 24 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τέταρτη ήταν επίσης η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδας. Στην 8η θέση τερμάτισε στο ίδιο αγώνισμα η Γεωργία Δαμασιώτη. Στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη κατέλαβε την 7η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, αέθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ 6 λεπτά μετά τις 10 να κάνουμε μια έτσι ενημέρωση για, για αυτό το φοβερό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που είχαμε στην Ινδονησία. Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, δυστυχώς δυσάρεστες. Ανέρχονται σε 20 οι νεκροί. Μεταδίδονται από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων εικόνες από το σημείο, με κτίρια να καταραίουν, με τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν οι διασώστες να βρουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια των κτιρίων. Είπες προηγουμένως, Σπύρο, ότι βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι μια περιοχή 40.000 χιλιόμετρων, σαν πέταλο είναι, γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί βρίσκονται το 75% των ηφαιστείων της γης.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί προκαλείται το 90% των σεισμών λόγω της μετατόπισης των πλακών, των τεκτονικών πλακών.
1: Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει η ώρα, γιατί είναι πολύ δυνατός ο σεισμός, ότι θα ανεβαίνει και αυτός ο αριθμός των νεκρών. Μακάρι να διαψευστώ, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Αλλά δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, αν θυμηθούμε τους σεισμούς και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα αυτό ήταν. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Λέκα. Μήπως τον ταλαιπωρήσουμε λίγο και αύριο τον βγάλουμε στον αέρα. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ μεγάλους καταστροφικούς δολοφονικούς σεισμούς. Βενεζουέλα, Κολομβία, τώρα Ινδονησία.
0: Ναι.
1: Εάν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε σε βάθος χρόνου, έχω την εντύπωση ότι σε κλίμακα 50-100 ετών και πάνω, μάλλον τα δεδομένα να μην είναι διαφορετικά, αλλά σε κλίμακα 15-20 ετών, μήπως βλέπουμε κάποια διαφορετική έτσι εικόνα, ναι, μήπως βλέπουν οι επιστήμονες. Να το δούμε αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ναι, πώς το καταγράφουν, πώς το βλέπουν και από πλευρά στατιστικής, τέτοια στατιστικής που η στατιστική αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Οι σεισμολόγοι επί το πλήσιον δουλεύουν με τα στατιστικά στοιχεία και προσπαθούν μάλιστα να κάνουν και προβλέψεις. Τέλος πάντων.
0: Και μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος χτύπησε 2 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί. Έτσι. Άρα έπιασε τους ανθρώπους στον ύπνο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολλά τα μηνύματάκια σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους τους και σε όλες. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσο πιο όμορφα γίνεται και με πάρα πολύ ασφάλεια. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής λέει: Σπυράκο και Ελένη, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο το team του σταθμού. Επίσης, Σπυράκο, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ πολύ που σου κάνει, λέει, και αυτές τις ωραίες μακαρονάδες με αυγοτάραχο.
0: Αλήθεια.
1: Έφτιαξε μία. Τέλος πάντων, ήρθε.
0: Όταν υπάρχει λέξη τέλος πάντων, εγώ.
1: Όχι, θα σου πω. Όχι, την έφτιαξε. Απλά ο κύριος Τρικαλινός, ο οποίος είναι πάρα πολύ φίλος και έχει λανσάρει και έχει κάνει διάσημο το αυγοτάραχο το ελληνικό του Μεσολογγίου, εκεί το έχει κάνει διάσημο σε όλο τον κόσμο. Μου έφερε 2 βαζάκια με αυγοτάραχο. Το ένα ήταν για να το αλείψει το ψωμί, ας πούμε, σαν σως. Και το άλλο ήταν σε τρίματα. Αυτό λοιπόν της ήρθε η έμπνευση της Μαρίας και έφτιαξε μια μακαρονάδα και το ρίξε.
0: Και έριξε το αποτέλεσμα.
1: Παιδιά, εκπληκτικό.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό. Δεν μπορείτε δηλαδή με 2 υλικά τα οποία, προσέξτε, είναι αμυγός ελληνικά. Τι γκουρμεδιά μπορείς να φτιάξεις.
0: Καταπληκτική.
1: Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για τα μηνύματα που μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ λοιπόν θα συνταχθώ με το μήνυμα του Σταύρου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Σταύρος μας λέει ότι. Δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία του, έτσι. Τα σχολεία θα μπορούσαν αντί για Σεπτέμβριο να άνοιγαν αρχές Οκτώβρη. Και ο Σεπτέμβρης να είναι ένας καλοκαιρινός μήνας διακοπών. Πόσο μαζί σου είμαι, Σταύρο. Πόσο μαζί σου είμαι, τον Οκτώβρη. Γιατί?
1: Ωραία, ρε παιδί μου, το θέμα είναι το εξής. Ήδη δυσκολεύονται οι γονείς, οι νέοι γονείς ειδικά, διότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει μέρημνα για τίποτα. Που δουλεύουν. Προσέξτε, έχει συρρυκνωθεί, έχει ελαττωθεί το μήκος του χρόνου των διακοπών μας. Δηλαδή, τον Αύγουστο, εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ο μπαμπάς και η μαμά δεν δουλεύουν. Ότι θα μας πάρουν και θα πάμε οπουδήποτε. Ή ακόμα και αν δεν πάμε οπουδήποτε, θα μείνουμε εκεί στο χωριό, στο σπίτι και θα πηγαίνουμε για μπάνια το ένα το άλλο, αλλά θα έχουμε τον μπαμπά και τη μαμά εκεί. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ο λίγο δυσκολότερος, διότι. Και φανταστείτε τώρα, έτσι, στο χωριό. διότι το παιδί πού θα το αφήσουμε ενώ δουλεύει η μαμά και ο μπαμπάς. Και προσέξτε τώρα, και σε μία περίοδο και σε μία εποχή που είχε τη γιαγιά και τον παππού δίπλα.
0: Λοιπόν, τώρα κάνεις μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει,
0: μία καθυστέρηση η οποία είναι 20 ημερών. Καταρχάς να σου πω, Σπύρο μου, ότι αν ο Σεπτέμβρης, που έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό στην Ελλάδα, ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο των θερινών διακοπών, οι Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να πάνε διακοπές τον Αύγουστο, γιατί οι τιμές είναι στα ύψη, και εδώ που τα λέμε, ο Αύγουστος έχει αρχίσει να γίνεται λιγάκι ο μήνας των διακοπών για τους τουρίστες, για αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Θα μπορούσε να είναι ο μήνας των διακοπών για εμάς τους Έλληνες, που είναι υπέροχος, είναι ελεύθερα τα καταλήματα. Και εν πάση περιπτώσει, δώστε χρόνο στα παιδιά, βρε παιδί μου. Δώστε λίγο χρόνο.
1: Εντάξει, μαζί σου, Ελένη, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα από αυτή την άποψη. Το λέω εμείς. Εντάξει, οκ, τέλος πάντων. Ο DJ Μάνος, γεια σου, ρε DJ Μάνο. Καλημέρα σας, λέει, και χρόνια πολλά. Λύστε μου μία απορία, αν μπορείτε. Γιατί σήμερα που είναι η μέρα κοίμησης Θεοτόκου, του Θεοτόκου μας, όλοι κάνουν πανηγύρια. Γιατί είναι μία μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Και για μας τους χριστιανούς ορθόδοξους, αγαπητέ Μάνο, όταν κλείνεις τα μάτια σου, ανεβαίνεις ουσιαστικά και πας να συναντήσεις τη μητέρα όλων μας, τον Χριστό, τον Θεό. Αυτό δάμα, έτσι δεν μας έχουν, έτσι δεν έχουμε μάθει, έτσι δεν έχουμε μεγαλώσει. Αυτό δεν λέει η παράδοση.
0: Και να,
1: άρα μια... είναι η εξύψωση, δεν είναι...
0: Να μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση πάντως, να την κάνουμε και στη λαογράφο μας με την οποία θα μιλήσουμε.
1: Άμε, πολύ σωστά.
0: Να μας εξηγήσει, να μας πει γιατί.
1: Πολύ σωστά, και χθες ο θεολόγος μας, ο κ. Παγιωτόπουλος, έδωσε μια πάρα πολύ ωραία απάντηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα, την αγάπη μας. Η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα κυρία Ελένη και κύριε Σπύρο. Αυτό το κυρία και το κύριε, εντάξει.
0: Χρόνια πολλά, κυρία Παναγιώτα. Νεοκορίτσι,
1: νεοκορίτσι, κυρία Παναγιώτα.
0: Νεοκορίτσι, κυρία Παναγιώτα. Χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, κυρία Κουρή, την αγάπη μας. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους, όσες γιορτάζουν. Βοήθειά σας και βοήθειά μας, καλή δύναμη. Και έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά. Παναγία μου, χάρισέ μας την κοίμηση των παθών μας και την ειρήνη της ψυχής μας. Τι υπέροχο είναι αυτό το οποίο έχετε στείλει, κυρία Παναγιώτα. Ο Φίλιππος, χρόνια πολλά, η Παναγία να βοηθήσει και να προστατεύσει την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, προσυπογράφουμε. Κοίταξε τώρα, ενημερωμένοι έτσι εδώ πέρα οι ακροατές μας, που αναφέρθηκε στο θέμα των σεισμών. Βεβαίως, εννοείται θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε τον κύριο Λέκα. Μας λέει όμως εδώ ο Γιάννης, δεν είναι περίεργο, λέει, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο γίνονται 15 με 20 σεισμοί πάνω από 7 ρίχτρες στη γη. Φέτος είμαστε στους 11. Άρα είμαστε ακριβώς τα συνηθισμένα.
1: Γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές του κόσμου. Και τους πιο ενημερωμένους. Ο Θανάσης, μην παίρνετε, λέει, πατάτες και λαχανικά. Να παίρνετε από το μανάβι της γειτονιάς. Εγώ, λέει, σώθηκα και είναι τίμιος.
0: Δεν ξέρω οι τιμές όμως. Εκεί λιγάκι δεν ξέρω. Εάν μπορούν όλοι να πηγαίνουν στα μανάβια, κάπου οι άνθρωποι δεν φταίνε, που έχουν λίγο πιο ακριβές τιμές από τις αλυσίδες.
1: Είναι μικρότερη ποσότητα, και θα συμφωνήσω απόλυτα με το Θανάση στο εξής. Ξέρεις τι ψωνίζεις.
0: Α, καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ξέρεις τι ψωνίζεις
0: και είναι
1: από
0: και πιο ποιοτικό σίγουρα.
1: Ασφαλώς. Διότι θέλει να σε κρατήσει πελάτη ο μανάβης της γειτονιάς. Πρακτικά, εγώ το προβληματάκι που αντιμετωπίζω, να ξέρεις, όποτε Σαββατοκύριακο τυχαίνει και δεν δουλεύω, ναι, πηγαίνω στο μανάβι της γειτονιάς ή πηγαίνω και στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς στις καθημερινές, οι ώρες που τελειώνω, το μοναδικό πράγμα που βρίσκω ανοιχτό είναι καμία υπεραγορά.
0: Ναι.
1: Έχει και αυτοί στο τσακ και με ξέρουν και όλα στα κορίτσια εκεί στη γειτονιά, στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, και μου λένε, κύριε Παπαδάκη, σήμερα ήρθατε και 5 λεπτά νωρίτερα. Λέω, δεν θα σας καθυστερήσω, τρέχω. Παίρνω το καρότσι. Θυμάσαι ένα τηλεπαιχνίδι που υπήρχε? Γέμισε το καρότσι. Μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Ξέρεις για ποιο λόγο το θυμήθηκα?
0: Γιατί?
1: Διότι έτσι κάνω για να μην καθυστερήσω τα κορίτσια στο ταμείο όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Τέτοιες είναι οι ταχύτητές σου,
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα την γοητεία του ραδιοφώνου. Στέλνει χαιρετίσματα το ΑΤΕΟ από τη Γερμανία, από τον Ντίζελντορφ.
1: Γεια σου, ρε Θεό.
0: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χαιρετισμούς στους χωριανούς του στο Ορθοβούνι Καλαμπάκας. Λοιπόν, Ντίζελντορφ, καλή Ορθοβούνι. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
1: Μέσω του Real FM. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όπως το πες. Η δύναμη του ραδιοφώνου, η δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου. Του Real FM.
0: Τώρα ο Πάνος το τερμάτισε. Πρόταση λέει: τα σχολεία να ανοίγουν 28 Οκτωβρίου και να κλείνουν 25 Μαρτίου. Ναι. Εγώ το ακούω.
1: Ναι. Ο Γιάννης, τώρα θα αρχίσουμε τη μάχη της πατάτας. Ναι. Λοιπόν, καθίστε λέει ρε παιδιά. Υπάρχει και η πατάτα νευροκοπίου. Που από αυτό λέει τρώμε κυρίως. Δεν είναι μόνο η πατάτα της Νάξου. Λοιπόν, είναι η πατάτα νευροκοπίου, είναι η πατάτα Νάξου, είναι η πατάτα της Αρκαδίας. Παιδιά, από το οροπέδιο εκεί της Τρίπολης, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το θέμα είναι το εξής. Δεν τις βρίσκουμε. Είναι φοβερό. Κάθε φορά που κατεβαίνω εγώ στο χωριό, μάλλον στο ανέβασμα, σταματάω σε συγκεκριμένα σημεία για να πάρω την πατάτα Αρκαδίας. Μιλάμε, απίστευτο, όπως λέμε εμείς οι Λάκωνες για το λάδι μας. Είναι το καλύτερο, έτσι δεν θέλω τέτοιο. Μη μου πάτε από τη Dark Side of the Egypt, από την άλλη πλευρά.
0: Καλά τώρα κι εσύ.
1: Τι καλά και τώρα.
0: Εντάξει,
1: επειδή δηλαδή έχει διαφημίσει ο πρόδρομος ο Παλιόπουλος το λάδι της Καλαμάτας.
0: Καλά, τώρα συγγνώμη, δεν χρειάζεται ο πρόδρομος να το πει αυτό το λάδι της Καλαμάτας.
1: Από αυτόν το άκουσα και πρώτη φορά. Εμείς ξέρουμε.
0: Αλήθεια τώρα. Σου άνοιξε τα μάτια.
1: Ότι υπήρχε και λάδι, λέω, έχετε γιες. Τι λες ρε πρόεδρε. Και ξέρεις πως το κατάλαβα, επειδή κάθε φορά με έχωνε εκεί Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, διότι 15-20 μέρες, και μπράβο του τώρα, ανεξάρτητα από την πλάκα, κατεβαίνει κάτω στο χωριό του, κατεβαίνει εκεί στο νομό Μεσσηνίας και μαζεύει ηλιές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, απίστευτο. Απίστευτο και μπράβο του. Λοιπόν, αλλά όπως και να το κάνουμε, η δική μας ηλιά είναι καλύτερη.
0: Έχουμε καλημέρες και χρόνια πολλά και από την κυρία Κατερίνα από παραλία. Είναι στην Πάτμο. Στην Πάτμο είναι. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να περνάτε πανέμορφα, κυρία Κατερίνα. Έχει αέριδες εκεί.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: ρε Παπαδάκη, τράβα στην επαρχία να δεις ότι όλοι λέει οι γόνιμοι κάμπι γέμισαν φωτοβολταϊκά. Δεν υπάρχει σπιθαμή για φύτευμα φαγητού. Πλάκα μας κάνεις. Θανάση μου, πόσο καιρό έχεις να πας να βγεις από την Αθήνα? Ειλικρινά, πόσο καιρό έχεις να βγεις? Δεν είναι έτσι η εικόνα, δεν ξέρω αν το έχεις έτσι στο μυαλό σου. Ασφαλώς υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως και καθ' υπερβολήν κιόλας να υπάρχουν περισσότερο, ενώ σε τετραγωνικά φωτοβολταϊκά πάρκα ή αιωλικά, που ίσως και καθ' υπερβολήν κιόλας να υπάρχουν περισσότερο, ενώ σε τετραγωνικά φωτοβολταϊκά πάρκα ή

0: εντάξει, αλλά όχι και πάρα πολύ.
1: Ή θα πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ και θα μοιραστούμε τα έξοδα, ή δεν θα πάμε.
2: Μοιρασιά είναι αυτό.
1: Έλα ρε παιδάκι μου, σιγά να πούμε. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Δεν έχει φτάσει και τα 3.
2: Πάλι καλά να λέμε. Πάλι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης από τα Μελίσια. Επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για το θέμα με τα κλαδιά, με τα κλαδέματα κτλ. Λέει σχετικά με το πρόγραμμα Αντινέρο, γίνεται καθαρισμός, αλλά τα κομμένα κλαδιά τα αφήνουμε σε σωρούς. Το έχουμε δει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε οι Δήμοι να έχουν προμηθευτεί κλαδοτεμαχιστές, ώστε τα κλαδέματα να μετατρέπονται σε κομπόστ και να παραμένουν στο χώρο καθαρισμού. Λέει, έχω κι άλλα να πω, αλλά ο χρόνος της εκπομπής ίσως δεν επαρκεί.
1: Ξέρεις πόσο δίκιο έχει.
2: Πείτε μας κι άλλα, γιατί αυτό.
1: Ξέρεις πόσο δίκιο έχει.
2: Απολύτως σωστό είναι.
1: Και το φώναζαν κιόλας και δήμαρχοι. Και θυμάμαι τον κύριο Κωνσταντέλο που το έλεγε αυτό. Και αναφέρομαι στον κύριο Κωνσταντέλο, διότι έχει και θεσμικό ρόλο, είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ στην Ελλάδα βρήκαμε κάτι, το κάναμε σημαία. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά τις κάλτσες μας. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα έχουν πέσει του κόσμου τα πρόστιμα. Θα ψάχνει ο πολίτης ο υπεύθυνος να βρει τρόπο για να λύσει το πρόβλημα. Ξέρεις τι, επειδή.
2: Οι σακούλες θα παραμένουν. Έτσι,
1: ναι.
2: Στους δρόμους.
1: Επειδή ήρθε και ένα μήνυμα από ακροατή, ότι αυτό που είπαμε, που αναφερθήκαμε και ρώτησα τον κύριο Τσίγκα, ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα καθαρίζοντας μαζί με τη γυναίκα μου την αυλή μας. Ότι απλά έκανα μεταφορά καύσιμης ύλης. Και λέει ακροατής, και γιατί εσύ ρε Παπαδάκη την πήγες, την πήγες εκεί την καύσιμη ύλη. Λεφτά. Προς το παρόν λερώνω. Γιατί. Και αλήθεια λέω. Όχι, εντάξει, μην ανησυχείς.
2: Θα το συνεχίσεις. Ναι. Μισό λεπτάκι. Θα πρέπει να δείτε πόσο εκφραστικός είναι ο Σπύρος μέσα στο στούντιο. Κουνάει χέρια. Κεφάλι. Είναι δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, είναι πληθωρικός.
1: Λοιπόν, και γιατί το είπα. Γιατί λέει, για ποιο λόγο τα πήγες εσύ εκεί. Πρώτα απ' όλα, ναι, ήρθα σε επικοινωνία με ανθρώπους του Δήμου, ρώτησα και στη γειτονιά και μου λένε είναι το τάδε σημείο. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σακούλα-σακούλα τα πήγαινα με τα πόδια, γιατί ήταν όντως κοντά σχετικά στο σπίτι. Ξέρετε τι ήταν αυτό το οποίο με στεναχώρεσε? Ότι τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, επειδή περνούσα καθημερινά
2: τα
1: από εκεί.
2: Τα
1: βλέπα εκεί.
2: Βέβαια.
1: Όχι μόνο τα δικά μου.
2: Μόνο 2 εβδομάδες.
1: Ναι, είναι 2 εβδομάδες. Και πρόσεξε, στις 2 εβδομάδες αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο τον ίδιο τον δήμαρχο. Και λέω, βρε δήμαρχε, το κοιτώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε όλη η γειτονιά μεταφέρει την καύσιμη ύλη μας εκεί.
2: Καλά, αυτό το πρόβλημα δεν θα έπρεπε να λύνεται με τηλέφωνο στο δήμαρχο. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι τα πράγματα οργανωμένα με έναν άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς αυτό. Πρόσεξε, σε ένα σημείο με δέντρα, με πεύκα, ανάμεσα σε σπίτια και σε κεντρικό δρόμο, ο οποίος ένας να ήταν απρόσεκτος, δεν θα πω κάτι άλλο, να είχε το τσιγάρο αναμένο, να το πέταγε από το παράθυρο. Δεν μπορώ να σας φανταστώ και δεν θέλω να φανταστώ το τι θα γινόταν. Την επόμενη μέρα η αλήθεια είναι με το που ενημερώθηκε ο δήμαρχος τα πήρανε. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζεις τον δήμαρχο. Πρέπει να γνωρίζεις τον δήμαρχο.
2: Μα είναι δυνατόν. Τώρα τι συζητάμε. Καταρχάς γίνεται ένας σχεδιασμός για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος. Γιατί λείπει πάντα το τέλος. Πάντα λείπει το τέλος σε ένα σχεδιασμό.
1: Η κυρία Μαρία λέει καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Παιδιά, να με συγχωρέσετε που σας το λέω. Που σας το λέω έτσι. Σας θεωρώ παιδιά μου, μια και είμαι 72 ετών. Να τα χιλιάσετε. Να έχετε πάντα την υγειά σας. Να σας χαίρεται η οικογένειά σας. Και να χαίρεστε και εσείς την οικογένειά σας. Καλό είναι, λέει, να ξαναδιαβάσετε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Και θα καταλάβετε γιατί δεν έχουν κτηνίατρους, γιατί δεν έχουν δασεργάτες, γιατί δεν έχουν δασολόγους, γιατί καίγονται δάση που μας έχουν και καίγονται τα δάση που μας έχουν απομείνει. Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τα μεροκάματα και τους εργαζόμενους τους έχουν δούλους. Και λοιπά και λοιπά, λέει η κυρία Μαρία. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη γιορτή σας, το επαναλαμβάνω. Και λέει, κύριε Σπύρο, χρόνια πολλά και για την γυναίκα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα της τα μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ΚΑΠ, γενικότερα η συνθήκη αυτή του Μάστριχτ, η οποία από τότε φώναζαν κάποιοι ότι έχει μελανά σημειάκια.
2: Όχι μόνο.
1: Έτσι. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι είναι όλο ένα

0: Μελανό σημείο.
1: Ναι, όχι μόνο σημειάκια. Αυτό θέλω
0: αυτό,
1: να πω.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ ενδιαφέρον μήνυμά σας.
1: Μας λέει εδώ πέρα ο Χρήστος, στη Σουηδία βρίσκεται. Μας εύχεται χρόνια πολλά. Λέει στη Σουηδία τα κλαδέματα τα κάνουν πέλετ. Απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα. Καλά. Τώρα βρε αδερφέ μου, γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Και
0: εκεί στη Σουηδία, θα σου πω.
1: Για πες.
0: Η Σουηδία, γενικότερα οι σκανδιναβικές χώρες, τα σκουπίδια τα μετατρέπουν σε ενέργεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όλα τα σκουπίδια τα μετατρέπουν σε ενέργεια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι εντάξει. 150 χρόνια μπροστά ωραία, οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ τα σκουπίδια πηγαίνουμε και τα παρατάμε σε εγκαταλελειμμένες χυτά και μετά πιάνει φωτιά.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, καθόλου μαζί σου, Σπύρο μου. Ας μην φτάσουμε ως εκεί όμως. Πάμε λίγο στα πιο απλά. Πάμε λιγάκι στο ακούω. Έχουμε τα κλαδιά και αυτά μπορούν να γίνουν κομπόστ, μπορούν να γίνουν πέλετ, μπορούν να χρησιμοποιούν. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται πια να γίνει κάτι καταπληκτικό σε αυτή τη
0: χώρα. Μηχανισμός χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Μηχανισμός και ένα budget και ένας προϋπολογισμός, κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει να τα ρίχνουν, να τα δίνουν στους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά να γίνεται έλεγχος από την πολιτεία στον εκάστοτε Δήμο εάν αυτά τα χρήματα έχουν όντως διατεθεί για το συγκεκριμένο λόγο και έχουν γίνει σωστά τα πράγματα όπως λες.
1: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα μας απάντησε σε σχέση με την Πάτμο. Έχει 9 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, λέει, ψύχρα, αλλά είμαστε γενναίοι. Η θάλασσα είναι ψιλοζεστή. Όμορφα.
0: Ο Αλέξης, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα που μας κρατάτε. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε. Στο μεροκάματο λέει από νωρίς. Είναι οδηγός τουριστικού λεωφορείου. Ο Αλέξης. Σήμερα στον τόπο καταγωγής μου, λέει, στην Κίμη Ευβίας και τα χωριά της, φτιάχνουν το παραδοσιακό στιφάδο με κρέας, μοσχαρίσιο κοκκινιστό, με μπόλικα μικρά κρεμμυδάκια. Αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια μου.
1: Συγκινούμε.
0: Μαγειρεύεται από το βράδυ σε καζάνια με φωτιά. Εγώ πείνασα. Από ξύλα και σερβίρονται σε όλο τον κόσμο με την ανάλογη γιορτή. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, από τη Ραφίνα. Τα καράβια στο λιμάνι της Ραφίνας τα βλέπω ακόμη δεμένα. Ο αέρας όντως είναι πολύ δυνατός. Να είστε καλά. Την αγάπη μας, Αλέξη, χρόνια πολλά. Καλούς δρόμους να έχεις.
1: Και Διονύση, είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι καμία περσινή που μας λέει να σου λύσουμε την απορία. Εδώ είμαστε.
0: Είναι 10 και 27 πρώτα λεπτά και ο Νίκος ο Σαπρανίδης μας μαλώνει και μας λέει πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Είναι ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό απόπλοιο στη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά με μικρές τροποποιήσεις εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασης.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια της κυρίας Κατσαμπέκη. Διότι στο ένα μικρόφωνο του Real FM από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 παρακαλώ βρίσκεται και θα βρίσκεται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, όλο το νησί και σένα στα πόδια σου.
0: Καλά, εγώ άμα στα πόδια μου το νησί και πάω θα το βουλιάξω το άμυρο.
1: Έλα μωρέ υπερβολές.
0: Ναι, 44 νούμερο παπούτσι, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την. Πώς να το πω, για αυτές τις μουσικές επιλογές. Σαπρανίδης, ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Και η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, την οποία επίσης ευχαριστούμε για την υποστήριξη της εκπομπής.
0: Στο 211-208-200 βρίσκεται την Αναστασία μας και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, όπου βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για όλους μας, για την Ορθοδοξία μας, για όλους τους Έλληνες. Και να περάσετε ασφαλώς πάρα πολύ όμορφα. Για όλους εσάς που έχετε μείνει στην Αθήνα, όπως και εμείς, καλημέρα πρωτεύουσα. Α, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ο Κώστας, ο καλημέρας πρέπει να πω, ναι. Ο Κώστας ουσιαστικά υπερασπίζεται τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη. Ασφαλώς εμείς δίνουμε την είδηση, να ξέρετε. Τη σχολιάζουμε και από κάτω, γιατί έχουμε και αυτό το βίντεο. Τι να κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλές ερωτήσεις και από ακρότες. Έχουμε όμως και δικές μας ερωτήσεις για τη σημερινή μέρα.
0: Πολλές απορίες.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή τη λαογράφου, την κυρία Ζωή Μάργαρη, που είναι και ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάργαρη, χρόνια πολλά και καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Και το πρώτο ερώτημα είναι να μας πείτε η σημερινή μέρα τι συμβολίζει, τι είναι για μας τους χριστιανούς.
2: Η σημερινή μέρα, και νομίζω ότι οι περισσότεροι ίσως θα το έχουν ακούσει, έχει μια βαριά σημασία. Δεν είναι τυχαίο που την αποκαλούμε πάρα πολύ συχνά το Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί, και μάλιστα να πούμε ότι σε μερικές πτυχές έχει ενδιαφέρον αυτό, ακριβώς επειδή θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού εδώ και παραπάνω του αιώνα, οι κάτοικοι της Καπαδοκίας συνήθιζαν σήμερα να έχουν και κόκκινα αυγά, να έχουν βαμμένα κόκκινα αυγά.
1: Μας ήρθε τέτοια ερώτηση, να ξέρετε, κυρία Μάργαρη, αν έχουν κάπου κόκκινα αυγά σήμερα.
2: Βεβαίως, έχουν, βάφανε παραδοσιακά κόκκινα αυγά οι κάτοικοι της Καπαδοκίας όταν ήρθαν ως πρόσφυγες. Μνημονεύουν αυτή την πρακτική όταν έφτασαν εδώ στους νέους τόπους υποδοχής που ρίζωσαν σιγά σιγά, επειδή φαινόταν αρχικά παράξενο αυτό και κάπως, ξέρετε, τους διαχώριζε από τις κοινότητες που συνάντησαν στον ελλαδικό χώρο. Ορισμένοι άνθρωποι σταμάτησαν αυτό το έθιμο, όμως η παράδοση λέει πως σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει στο τραπέζι βαμμένο κοινωνικό για κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Και γιατί? Γιατί η σημερινή μέρα, όπως και αυτή του Πάσχα, διακρίνεται από μια διτότητα. Από τη μία έχουμε την κίνηση της Θεοτόκου, της γυναίκας δηλαδή, που ενώ ήταν ένας απλός άνθρωπος όπως και εμείς, κατόρθωσε να γεννήσει το Σωτήρα και να μας κάνει να ξεπεράσουμε το προπατορικό μας αμάρτημα. Από την άλλη, αυτή η γυναίκα, αυτή η Θεομήτωρ, βρίσκεται μετά το θάνατό της στους ουρανούς. Φτάνει δηλαδή στη θέση της δίπλα στον υιό της, από όπου πιστεύετε πως μπορεί να μεσητεύει, ακριβώς γιατί υπήρξε άνθρωπος και μια μάνα που έχασε το παιδί της, να μεσητεύει για όλους εμάς, σαν να είμαστε παιδιά της. Γι' αυτό η διάσταση η σημερινή διακρίνεται από αυτή τη χαρμολύπη. Από τη μια λυπούμαστε, από την άλλη χαιρόμαστε που η Παναγία θα αναλυθεί στους ουρανούς. Και έτσι όλα τα έθιμα έχουν και αυτά μια διτότητα. Από τη μία έχουμε όλες εκείνες τις λατρευτικές πρακτικές που επιτελούνται γύρω από τους ναούς, τα μοναστήρια ή και τα ξοκλήσια, γιατί παντού σε όλη τη χώρα, ακόμα και αν δεν έχουμε ένα μεγάλο ναό ή το Μητροπολιτικό Ναό να γιορτάζει, πάντα υπάρχει η Εκκλησία της Θεοτόκου, πάντα θα υπάρχει ένα μοναστήρι, πάντα θα υπάρχει ένα ναίδριο, ένα ξοκλήσι που θα εορτάζει σήμερα για να τιμηθεί η συγκεκριμένη μέρα. Και μετά από αυτές τις πρακτικές, τις λατρευτικές, έχουμε και όλες εκείνες τις ψυχαγωγικές πρακτικές των πανηγυριών που ανασυγκροτούν όλες τις κοινότητες γύρω ή μάλλον με αφορμή τη συγκεκριμένη θρησκευτική εορτή, γύρω από την κεντρική πλατεία του χωριού, από το μοναστήρι, από συγκεκριμένους πανηγυρότοπους, όπου θα συνευρεθούν όλα τα μέλη της κοινότητας, αυτά που κατοικούν στους τόπους τους συγκεκριμένους, τα ξενιτεμένα, ακόμα και νέοι άνθρωποι που έλκουν την καταγωγή τους από τη συγκεκριμένη περιοχή, για να δηλώσουν τη σχέση τους με τον τόπο και τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μάργαρη, που νομίζω ότι είναι το ερώτημα και η απορία των ημερών. Ο Δημήτρης, παραδείγματος χάρη, από τη Δράμα, με μαλώνει, το λέω με διακριτικό τρόπο, λέει: κύριε Παπαδάκη, δεν λέμε καλή Παναγιά, όπως δεν λέμε καλό Χριστό.
2: Αχ, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πάρα, αυτό είναι μια καινούρια φράση η οποία αρχίζει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Αντί να πούμε καλό Πάσχα, όπως λέμε το Πάσχα, εννοώντας ας πούμε τον καλό Χριστό, είναι μια φράση την οποία συναντούμε πολύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες κυρίως και όλο και περισσότερο από τους νέους ανθρώπους, για να πούμε καλό 15 Αύγουστο. Οπότε η αλήθεια είναι πως ενώ παραδοσιακά αυτό δεν θα το λέγαμε, τώρα πια το συναντούμε όλο και συχνότερα.
0: Άρα λοιπόν, δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σωστό να το λέμε.
2: Στο λαϊκό πολιτισμό, ξέρετε, το σωστό και το λάθος έχουν δυσδιάκριτα όρια. Τι θέλω να πω με αυτό, πράγματα τα οποία παραδοσιακά δεν ήταν συνηθισμένα, δεν ήταν αυτά που κατά παράδοση γίνονταν, σιγά σιγά εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ανθρώπων μετασχηματίζονται. Και όταν μετασχηματίζονται, και αυτή είναι και η δυναμική του λαϊκού πολιτισμού, καθίστανται ζωντανά και έχουν μια νέα δυναμική στο παρόν. Οπότε εγώ δεν θα έλεγα ή δεν θα απαγόρευα σε κανένα να πει κάτι τέτοιο, εάν αισθάνεται ότι αυτό τον εκφράζει. Μπορεί θρησκευτικά και λατρευτικά να μην μπορούμε να πούμε ότι ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτό που θα έπρεπε να λέγεται, όμως είναι μια ευχή και έτσι μεταφερόμενη νομίζω ότι μπορούμε να την αποδεχθούμε.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον ευχόμαστε πράγματα, δηλαδή αν νιώθουμε μέσα μας ότι είναι η στιγμή να δώσουμε μία ευχή στους άλλους και να νιώσουμε έτσι αυτή την ημέρα με το δικό μας τρόπο, νομίζω ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί ανεξαρτήτως από το αν λέμε καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι, γιατί στο καλή Παναγιά, στο καλό Πάσχα αναφερόμαστε στην Ανάσταση. Στο καλή Παναγιά έχουμε από τη μία, όπως είπαμε, την κίνηση και ναι, από την άλλη την μετάσταση. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να βρεις μια λέξη για να το περιγράψεις. Έτσι λοιπόν ο λαϊκός λόγος συνηθίζει πια να το περιγράφει με την ευχή που μόλις αναφέρατε και έχει ο ακροατής έτσι δίκιο που απορεί για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Να λέμε καλή Παναγιά.
1: Να μιλήσουμε, κυρία Μάργαρη, και για τα τάματα. Τι είναι το τάμα?
2: Να μιλήσουμε, γιατί ξέρετε τα τάματα εξακολουθούν να είναι πολύ ζωντανά ακόμα και σήμερα και να συνδέονται ιδιαίτερα με την Παναγία, γιατί επαναλαμβάνω, η Παναγία θεωρείται ήταν άνθρωπος και έγινε η μητέρα όλων. Πιστεύετε λοιπόν βαθιά, με αλφαγιώτα πιστεύετε βαθιά πως είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να φτάσει στον υψηλότερο βαθμό που θα μπορούσε να φτάσει κάποιος κοντά στο θείο και έτσι μπορεί να είναι το πρότυπο για όλους μας και ταυτόχρονα να είναι και η πηγή ζωής και βοήθειας προς όλους. Έτσι λοιπόν συνηθίζεται ακόμα και τώρα από ανθρώπους που δεν είναι όλοι ιδιαίτερα ευλαβείς ή βαθιά θρησκευάμενοι, στις δύσκολες στιγμές να προστρέχουν στην Παναγία και να τάζουν, να κάνουν τα τάματά τους για την επίτευξη όλων εκείνων των στόχων ή για να καταφέρουν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που συνδέονται με τη φύση της Παναγίας είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με ασθένειες, με ζευγάρια που δεν έχουν κατορθώσει να έχουν παιδί, οπότε η μητέρα Παναγία καλείται και πάλι να βοηθήσει, αλλά και άλλα πράγματα πολύ πιο απλά αλλά σημαντικά για τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν έχουμε τάματα τα οποία επιτελούνται τις ημέρες της γιορτής παραδοσιακά, όπως παραδείγματος χάρη να φτάσει κάποιος γονιπετής σε μια εκκλησία όπως την Παναγία της Τίνου, που έχει και ενδιαφέρον διότι για να διευκολύνει τους πιστούς στην υλοποίηση του τάματος η τοπική εκκλησία έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει αυτό το περίφημο χαλί από το λιμάνι.
1: Ένας διάδρομος με χαλί,
2: ακριβώς. Αλλά και άλλα τάματα μεγαλύτερα, όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτά που επιτελούν οι γυναίκες στην Παναγία της Νησίρου, οι οποίες πηγαίνουν από τους σωτήρους, οι εννιαμερίτησες έτσι λέγονται, και φιλοξενούνται στη Μονή για να βοηθήσουν την προετοιμασία της για τον πανηγυρισμό του 15 Αυγούστου. Μένουν εκεί, προσεύχονται, ακολουθούν όλο το πρόγραμμα της Μονής και την παραμονή παρασκευάζονται το κόλυβο της Παναγίας. Είδατε αυτή η διάσταση της σχέσης με τον αγαπημένο και κοιμημένο νεκρό, το οποίο θα μοιραστεί τελετουργικά προς όλους τους πιστούς που θα φτάσουν στο μοναστήρι για να τιμήσουν τη χάρη της. Αλλά σε όλες τις περιοχές συναντούμε ιδιαίτερα τάματα με εγκυμήσεις, με προσκυνήματα, με δεσίματα των λαών και μολονό ότι δεν είναι τάμα ακριβώς, πάρα πολλοί ξενιτεμένοι θεωρούν χρέος, και αυτό έχει και μια διάσταση τάματος, να βρεθούν στον τόπο καταγωγής για να γιορτάσουν το πανηγύρι της Παναγίας εκεί από που ξεκίνησαν την ζωή τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Ήταν η κυρία Ζωή Μάργαρη, λαογράφος και ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Δώσε λίγο τις καμπάνες, λέει Νίκο.
1: Ναι, πάμε λίγο στην Τίνο.
0: Τίνο, δώσε λίγο τις καμπάνες.
2: Το μικρόφωνο και τη μετάφραση. Ναι.
0: Μα τη χάλασε. Μα τώρα βρήκε να σπικάρει, κυρία συνάδελφε. Άσε τις καμπάνες ελεύθερες.
1: Λοιπόν, αρχίζεις τώρα λοιπόν στην Τίνο η λιτάνευση τη εικόνα τη Μεγαλόχαρη. Θα γίνει μια δέηση από την εξέδρα τη πλατεία εκεί. Η εκφώνηση του πανηγυρικού. Και είναι, ξέρεις, είναι αυτή η κορυφαία στιγμή τώρα. Η λιτάνευση της εικόνας. Θα συνδεθούμε αργότερα να πάρουμε έτσι μια εικόνα, μια γεύση από την ΟΠΑ.

0: Πάντα συγκινούμε, ρε παιδί μου, διότι όλα αυτά με γυρίζουν πίσω.
1: Ναι.
0: Με γυρίζουν πίσω όταν, ξέρεις, όταν ήμασταν παιδιά, που ήταν οι γονείς μας, η οικογένειά μας, όλο αυτό το είχε στο πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις, δεν εννοώ.
1: Ναι.
0: Το 15 Αυγούστου, τι θα κάνουμε την παραμονή, τι θα κάνουμε ανήμερα, σε ποια εκκλησία θα πάμε, το ταξίδι προς την Παναγία την Έλωνα, η στάση στον Κοσμά, ένα απίστευτο χωριό γεμάτο πλατάνια και πηγές, που δεν ότι αν δεν το έχεις ζήσει, αλλά πάντα μα πάντα όλο αυτό το παραδοσιακό μου φέρνει μνήμες, μου φέρνει εικόνες από όταν ήμασταν μικρά παιδιά.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: αισθάνομαι ότι έχουμε αποτύχει, διότι μεγαλώνοντας.
1: Έλα τώρα που
0: δεν
1: νιώθεις,
0: το κάναμε.
1: Κοίταξε τώρα, όλες οι γιορτές, ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα κτλ. Είναι η σύνδεσή μας με την οικογένειά μας, με τον τόπο μας, με τις ρίζες μας. Πράγμα το οποίο το έχουμε ανάγκη. Γιατί το ξεχνάμε μερικές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας. Μας παρασέρνει λίγο η καθημερινότητα. Και αυτές οι εικόνες είναι λογικό να μας παραπέμπουν σε βιώματα της παιδικής συνήθως ηλικίας. Και εύχομαι και τα σημερινά παιδιά να μπορούν να έχουν τέτοια βιώματα και τέτοιες εικόνες. Σίγουρα τα παιδιά που ζουν στα χωριά, στην περιφέρεια, το έχουν αυτό και θα το νοσταλγήσουν μεγαλώνοντας.
0: Όπως εμείς.
1: Ελπίζω και τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στην Αθήνα να το έχουν αυτό.
0: Ο Real Blogger, Real Blogger, κοίταξε, σε συνέχεια εκεί που είπα βάζεις τη βενζίνη, τον Ανατάρο, ο Real Blogger λέει βάζω και τη βενζίνη. Εγώ αρκεί να μου βρεις ντομάτες, ντοματένιες για να φτιάξω καγιανά της ανθρωπιάς. Ναι, αλλά τώρα είναι σαν να κλέβεις εκκλησία, ρε Real Blogger. Όντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε ντομάτες που να μυρίζουν ντομάτα.
1: Τι φοβερό πράγμα κι αυτό.
0: Δεν ξέρω που οφείλεται και θέλεις να σου πω κάτι, νόμιζα ότι είχε να κάνει με τον τρόπο παραγωγής. Επειδή εκεί στο σπίτι έχουμε χώρο, μου λέει κάποια στιγμή η Μαρία, πήγαινε πάρε κανένα φυτάδι, μου λέει πάρε ντοματιές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και φύτεψε η Μαρία ντοματιές. Εγώ δεν είναι, σε αυτά είμαι άσχετος, έτσι. Αυτό το οποίο θέλει λίγο πότισμα θα το σαπίσω από το πότισμα, από το νερό, και αυτό που θέλει πολύ πότισμα θα το αφήσω να ξεραθεί. Αλλά ευτυχώς ξέρει η Μαρία. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν ντομάτες, δεν έχουμε ρίξει ούτε μισό φαρμακάκι, τίποτα.
1: Ναι.
0: Οι οποίες είναι άβγιστες, ρε Σιέλε.
1: Είναι. Έχει φτάνει ποικιλία, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ η κυρία Κατερίνα, η Παναγία του Γερανού, η Μεγάλη Παναγιά. Η Παναγιά της Ζωοδόχου Πηγής, η Παναγιά του Χάρου. Κάθε τόπος, μία ονομασία, μία αγκαλιά που η ματιά της σε γαληνεύει. Έτσι είναι. Ναι. Παρηγορήτρια η Παναγία. Έτσι. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας.
0: Μα το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε όταν είμαστε πιεσμένοι, όταν κάτι δεν μας πάει καλά, όταν έχουμε δάκρυα στα μάτια, είναι βόηθα Παναγιά. Δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Είναι μέσα στην παράδοση μας.

0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βαρύ Πετροχανίων.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Εκεί παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, την ημέρα του 15 Αυγούστου. Έκανε μία δήλωση, επικεντρώθηκε στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, όπως λέει, δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φέτος, είπε ο Πρωθυπουργός, δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας βρίσκεται στην Παναγία της Σουμελάς. Ο κύριος Νίκος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης εκπροσωπούν την κυβέρνηση στην Παναγία της Τίνου. Μην ξεχνάμε ότι είναι, πώς να το πούμε, έχουμε την Παναγία, έχουμε τη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Εκεί στην Τίνο έχουμε και τον τορπιλισμό της Έλλης. Θα ακούσουμε μετά, εάν καταφέρουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, έτσι είναι το timing σωστό, ναι, για να ακούσουμε και τους κανονιοβολισμούς.
0: Ξέρεις, για εμάς τους δημοσιογράφους, αυτό το
1: γεγονός πρώτα ρεπορτάζ
0: είναι μια ιστορική δημοσιογραφική γάφα. Έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Όταν ένας δημοσιογράφος αθηναϊκής εφημερίδας είχε πάει στην Τίνο για να καλύψει τον εορτασμό, είχε τη σιγουριά ότι θα γίνουν τα γνωστά που γίνονται κάθε χρόνο, έτσι, και έγραψε μια εικονική ανταπόκριση. Ήταν στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το κείμενό του περιέγραφε πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά ότι έγινε αυτό, αυτό, αυτό, και έγιναν και τα συνήθη θαύματα της Μεγαλόχαρης. Μόνο που είχε γίνει ο τορπιλισμός.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τον είχε χάσει πανηγυρικά.

0: στο μεταξύ είναι και από τα πρώτα ρεπορτάζ τα οποία μας στέλνουν, είναι οι πρώτες αποστολές. Εμένα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ήταν η πρώτη μου αποστολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πας εκεί. Και μάλιστα θυμάμαι τη φωνή του Βαγγέλη του Παπαδόπουλου. Έτσι, διευθυντάρα, δεν το συζητάμε, δημοσιογραφάρα, νομίζω ότι όλοι τον θυμάστε. Από το τρεις στον αέρα μέχρι τώρα τι να λέμε, ζωντανή ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τον συνάντησα και πρόσφατα στην ΕΣΥΑ και συγκινήθηκα πραγματικά. Πάντα συγκινήσω όταν συναντάς τους πρώτους δασκάλους. Τον θυμάμαι λοιπόν που έφευγα εγώ και κατέβαινα τα σκαλιά του Τελεσίδη και ακούω μία φωνή από πίσω μου: ρε, μη χάσετε τους κανονιοβολισμούς. Μου είχε μείνει. Το είχα άγχος όλη την ώρα. Οτιδήποτε και αν συνέβαινε, και τότε ήταν σε επίπεδο, ήταν πρωθυπουργός της χώρας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν πολύ απίστευτος κόσμος. Ναι. Και το άγχος μου ήταν το εξής. Κάθε τρεις και λίγο έλεγα στον κάμεραμάν, έλεγα στον εικονολήπτη:
1: πρόσεχε, ανοιχτή
0: η κάμερα. Μην χάσουμε τον μπαμπούμ. Μην χάσουμε τον μπαμπούμ.
1: Πάμε στο δελτίο.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο.
8: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
8: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απαγορευτικό απόπλοιο στη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια πλοίων εκτελούνται κανονικά με μικρές τροποποιήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν να αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στο πυλί της Κό και στα Σελιά Θερεθύμνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ινδονησία. Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Το Ορμούζ ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην 11η θέση στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ισοβάθμισαν ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα με άλμα στα 2 μέτρα και 18 εκατοστά. Στον τελικό του επτάθλου η Αναστασία Ντραγκομήρα εγκατέλειψε μετά τα 3 πρώτα αγωνίσματα λόγω τραυματισμού στο δεξί της πόδι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εδώ πέρα ο Νίκος σου κάνει μια πρόταση πάρα πολύ ξεκάθαρη. Βρε Σπύρο, βάλε YouTube να ακούσεις τους κανονιοβολισμούς του Λυκαβητού που έχουμε κάθε 25 Μαρτίου. Να σου φύγει το μαράζι με τους κανονιοβολισμούς στην.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με το τι θα κάνουμε.
1: Ναι, παιδί μου, αν θες να ακούσεις.
0: Όχι, βρε παιδάκι μου, το θέμα είναι να ακούσετε εσείς. Μα τώρα τι να. Κονσέρβα κανονιοβολισμού, να βάλουμε.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι εμείς φταίμε. Οι δημοσιογράφοι.
0: Για όλα, αλλά για ποιο πράγμα φταίμε αυτή τη φορά.
1: Λέει εδώ ο κ. Κώστας, το έγκλημα το έκαναν πάλι οι δημοσιογράφοι. Οι ντομάτες είναι φρούτο, αλλά τα μουμουέ την έκαναν λαχανικό. Γι' αυτό είναι άνοστες.
0: Α, στην προκειμένη περίπτωση αυτό το δέχομαι. Όχι για το άνοστο, γιατί πάντα φρούτο ήτανε.
1: Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, όχι. Μην πιάσουμε τώρα την κουβέντα με την ανανιά και το τέτοιο. Έτσι, και που τη βιάσαμε χθες.
1: Εδώ ο Γιάννης μας στέλνει ένα σκίτσο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είναι μέχρι έτσι τα πόδια τα έχει βουτήξει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λέει. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά. Καλό από καλό καιρό. Καλή επιστροφή. Καλό χειμώνα. Και απαντάει ο άντρας. Καλά, σκάσε.
0: Καλά. Καλά, επιτέλους. Λοιπόν. Γεια σου Στέφανε, να είσαι καλά, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, χρόνια πολλά. Τόρπι και σε σένα, χρόνια πολλά. Να χαιρόμαστε, λέει, δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό, γιατί εγώ έχω μείνει λίγο πίσω στα μηνύματα. Ο Τόρπι λέει, καλημέρα και χρόνια πολλά, αγαπημένη μας Ελένη και Σπύρο, να χαιρόμαστε τη μάνα όλων μας, όπως λες Παπαδάκη, να χαιρόμαστε τη Μαρία, εσύ τη γυναίκα σου και εμείς την κόρη μας, να τη χαίρεστε την κόρη σας. Και βεβαίως εγώ να χαιρόμαι τη γυναικούλα μου, δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα, εμείς σας ευχαριστούμε, χρόνια πολλά για όλη και σε όλη την οικογένεια του Real FM. Πάω να πάρω την εφημερίδα, ορίστε ακροατής.
1: Βεβαίως.
0: Πάω να πάρω την εφημερίδα και σας ακούω με ακουστικά. Πολύ ωραία.
1: Και βέβαια εκτός της εφημερίδας να πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και το θεματικά ραδιόφωνο του Μήλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Και έτσι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Γιατί μας ακούτε όλοι οι Έλληνες που είσαστε στο εξωτερικό και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς. Ο Κώστας λέει το εξής: η Μαντόνα βρίσκεται στη χώρα μας. Αν το έχετε πάρει πρέφα, συμπάθαμε. Δεν είναι εμείς του ενημερωτικού, είμαστε. Δεν είναι αυτό. Θα πήγαινε, λέει, με ελικόπτερο στα μετέωρα. Θα προσγειωνόταν ακριβώς πάνω στην κορυφή των μετεώρων. Ε? Έχει και εκεί ελικοδρόμιο. Όπως έχει στο Σαρακίνικο. Τα έχουμε κάνει όλα, τα έχουμε ισοπεδώσει. Μετά λέει θα γυρνούσε στην Κέρκυρα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Γίνεται 68 η θεά. Σίγουρα μόνο 68 γίνεται. Δεν γίνεται βρε παιδάκι μου να είναι μόνο 68 η Μαντόνα. Πάνω από τα 50 έχουμε φτάσει εμείς. Η Μαντόνα είναι μόνο 68. 13 ήμασταν όταν την ακούγαμε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Γιατί δεν αποκλείεται τώρα που το λες.
0: Ναι. Άρα δεν. Φαίνεται μεγαλύτερη εάν είναι μόνο 68. Έτσι όπως την είδα εγώ στην τελευταία
1: στιγμή. Γλυκός άνθρωπος που είσαι.
0: Εγώ στεναχωρέθηκα έτσι όπως μέλη. Την είδα. Εγώ είμαι μέσα στο μέλι. Ο Ηλίας λέει καλημέρα Σπύρο Ελένη, χρόνια πολλά με υγεία. Μια τέτοια άδεια Αθήνα δεν γινόταν να έχουμε όλο το χρόνο. Θα υπήρχαν άλλα προβλήματα αν ήταν τόσο άδεια η Αθήνα όλο το χρόνο. Έλα, ό,τι και να πούμε. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από την Αγγλία στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Το κρατάμε. Σαν την άλλη χαζομάρα, λέει ο Κώστας, το καλός παράδεισος.
1: Ναι, καλός παράδεισος.
0: Τέλος πάντων. Και μιας και δίνεις δυστυχώς, δίνεις αυτή την μπάσα, έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος. Και μάλιστα ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν και μηνύματα. Σε ηλικία λοιπόν 87 ετών, ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή. Είχε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.
1: Να πούμε ότι είχε διατελέσει υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της δράσης.
0: Για πολλά χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει για πρώτη φορά στη Β' Αθηνών το 1977. Ανέλαβε υφυπουργός δημοσίων έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από πάρα πολλές κυβερνητικές θέσεις. Ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων.
1: Πολλά τα μηνύματα πράγματι. Να διαβάσουμε αυτό που έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος. Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για μένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη, αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος.
0: Καλό παράδεισο. Η κυρία Παναγιώτα μας ευχαριστεί για τις ευχές, είναι το λιγότερο. Ερώτηση λέει, γιατί στην Real δεν βάζετε ένθετο και σταυρόλεξο. Δεν ασχολούνται όλοι με το σουντόκου. Θα το πούμε στον κύριο Παγάνη.
1: Βεβαίως. Πάμε. Και ένα σταυρόλεξο.
0: Και να βάλει και ένα σταυρόλεξο. Γιατί όχι. Αμέ εννοείται. Ένα σταυρόλεξο, να σου πω, με τους παραγωγούς του Real FM. Δεν θα είναι ωραίο, δεν θα έχει πλάκα.
1: Αμάν, ωραία, Σπύρο, τι πλάκα να έχει τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Δεν θα έχει, λες,
1: τώρα πλάκα για τον κόσμο, η παραγωγή του. Γιατί? Να βάλουμε γενικές γνώσεις εκεί πέρα, να είναι διάφορα πράγματα.
0: Ναι, γενικές γνώσεις, έχεις δίκιο.
1: Γενικές γνώσεις.
0: Πού μπορούμε να βρούμε ντομάτα με γεύση ντομάτας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Θανάση. Ο Θανάσης έχει φάει σκάλωμα. Βλέπει παντού φωτοβολταϊκά πάρκα. Όλη η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο. Δεν υπάρχει πράσινο πουθενά. Είναι τα πάντα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τράβα λέει στο Δομοκό 475.272 νέα πάνελ στο Δομοκό. Πόσα μέτρα πιάνουν αυτά? Με συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Το ονόμασαν πράσινη ανάπτυξη. Μάλιστα. Έχουν αντικαταστήσει, λέει, παραγωγική γη, αποσιτηρά, όσπρια, οπροκυκευτικά με 3.500.000 πάνελ. Έχω καιρό, να λέει, να βγω εγώ από την Αθήνα.
1: Εσύ?
0: Ναι, ναι, ναι. Παντού υπάρχουν πάνελ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Φωτοβολταϊκά πάνελ.
1: Να βγεις να δεις, να καταγράψεις, να μας πεις.
0: Θα πάω.
1: Ωραία.
0: Ναι, μπορεί σήμερα να πάμε μέχρι τον Άπλιο. Θα μετρήσω πόσα πάρκα φωτοβολταϊκά πάνελ υπάρχουν.
1: Ορίστε.
0: Την τελευταία φορά πάντως, πριν από 3-4 μήνες που έκανα αυτό το δρόμο, δεν είδα ούτε ένα.
1: Δες λίγο πιο προσεκτικά, δεν μπορεί.
0: Πόσο πιο προσεκτικά, ή βγάζουνε μάτι αυτά ή δεν υπάρχουνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, είπαμε, πρεσβειοποία, μακριά βλέπω όμως.
1: Βλέπουμε λοιπόν εδώ και τις εικόνες από την δημόσια τηλεόραση,
0: ναι,
1: της λιτάνευσης της εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Πάρα πολύς ο κόσμος. Είναι εκατοντάδες οι πιστοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ακολουθούν την εικόνα στην λιτανία που γίνεται. Βλέπουμε όμως και αρκετό αέρα. Και να πούμε ότι, να σας θυμίσουμε ότι παραμένει το απαγορευτικό τουλάχιστον μέχρι τη μία. Ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφίνα. Ως προς τον Πειραιά τώρα, επειδή ρωτάτε, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων. Πρέπει όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τη λιμενική αρχή για να μάθουν νεότερα για τα δρομολόγια. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Λοιπόν, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με τις ρηπές τους σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπεράσουν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία των πραγμάτων και το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας. Βρίσκονται σε ισχύ επίσης έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Εκεί που ήταν είναι, για να μην πάει κάπου αλλού ο κόσμος, το λέω, μωρέ, Ελένη. Για ποιο λόγο δηλαδή? Εκεί που ήταν είναι. Ναι, και με να τον ίδιο τρόπο, όπως τα θυμάστε.
1: Να το θυμίζουμε.
0: Έτσι αυτό, παραμένουν.
1: Παιδιά, να το λέμε, ναι, να το θυμίζουμε. Να είναι ξεκάθαρο και σαφές. Μην μπερδευτείτε.
0: Ακριβώς. Μπαίνετε από εκεί, από τη λεωφόρο Καβάλας, δεξιά. Μπαίνετε μέσα σε εκείνο το ωραίο τουνελάκι. Αυτό για να.
1: Τι τουνελάκι, πρε παιδί μου. Εκείνη η πόλη.
0: Στέγαστρο είναι, ναι. Α, δεν είναι τούνελ. Μάλιστα. Γενικότερα, μυρίζετε και όλες αυτές τις γεύσεις, τις μυρωδιές του ΚΤΕΛ, παίρνετε γεύσεις εκεί γενικότερα, όλο είναι καταπληκτικό. Το θυμάμαι από όταν ήμουν 8 χρονών. Ναι, τότε ήταν σύγχρονο φαντάζομαι. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, σε συναγερμό Red Coat και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 παρακαλώ. σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, κυρίως ασφαλώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.
1: Και για να πάμε να δούμε ναι. και την, το τι συμβαίνει σε σχέση με τις φωτιές, να πούμε ότι αυτή η φωτιά στην ΚΟ οριοθετήθηκε.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτό που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας.
1: Ναι. Υπήρξαν έτσι συντονισμένες προσπάθειες. Ευτυχώς είχαν θετικό αποτέλεσμα. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις, διότι ξέρετε, τώρα από εδώ και πέρα είναι ο κίνδυνος των αζωπυρώσεων, ειδικά με τέτοιο αέρα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Γράφει: καλή Παναγιά, παίζουν εκεί πέρα τάβλοι. Φαίνεται η αγωνία στο πρόσωπό τους. Βλέπουν και οι άλλοι, παίζουν και κάτι παιδάκια μπάλα. Η μπάλα πάει να προσγειωθεί πάνω στο τάβλι. Καλή Παναγιά να έχουμε. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θα πάει καθόλου καλά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τελικά πατάτα και ντομάτα, μας λέει ο Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Μα, ξέρετε τι έλεγε ο παππούς μου. Αυγά τηγανιτά τα μάτια.
1: Ναι.
0: Πατάτες τηγανιτές. Και χωριάτικη σαλατούλα. Το φαγητό του βασιλιά.
1: Τι ωραία.
0: Τρως σαν βασιλιάς. Δεν θες κάτι άλλο. Α, και ψωμί χωριάτικο για να βουτάς.
1: Πάμε να πάρουμε και μια γεύση από Αμβούργο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Άκης μας στέλνει τις ευχές του, τον ευχαριστούμε και εμείς εννοείται ότι του ευχόμαστε χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Ενδιαφέρον πάντα στη Γερμανία. Μια χώρα, αλλά διαφορετικές παραδόσεις. Ο 15 Αύγουστος είναι αργία σε κάποια κρατήδια και σε άλλα όχι, λόγω της ομοσπονδιακής δομής και προπαντός των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων. Ο 15 Αύγουστος είναι αργία σε κάποια κρατήδια και σε άλλα όχι, λόγω της ομοσπονδιακής δομής και προπαντός των διαφορετικών θρησκευτικών.

0: γενικότερα δεν κάνουμε τώρα πολιτική και δεν βγάζουμε το άκτη μας πάνω σε τέτοιες ειδήσεις. Το αφήνουμε λοιπόν εκεί στην άκρη. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και μέρα που είναι, δηλαδή έλεος θα πω εγώ. Γεια σου ρε Γιάννη, να είσαι καλά. Κοίταξε, η Αναστασία πρόσεξε να γίνει, ναι. Να δεις. Εδώ υπάρχει θέμα που γράφει η Αναστασία. Mm-hmm. Να το λοιπόν το ρεπορτάζ, το ρεαλιστικό, σε σχέση με διάφορες έτσι άλλες ιστορίες που μας γράφουν κάποιοι. Και πάλι χρόνια πολλά, επειδή λένε για τα πάνελ. Mm-hmm. Στα Μεσόγεια όλα τα αμπέλια έχουν γίνει πάρκινγκ του αεροδρομίου. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις.
0: Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πολλά πάρκινγκ στη μέση του πουθενά. Mm. Ακριβώς για να πηγαίνουν, να μην πηγαίνουν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου για να αφήνουν το αυτοκίνητό τους. Έχουν πλέον μάθει οι ταξιδιώτες και αφήνουν, πηγαίνουν 15-20 λεπτά και νωρίτερα, το αφήνουν σε άλλο πάρκινγκ που, όπως πολύ σωστά λέει η Αναστασία, εκεί κάποτε υπήρχαν αμπέλια. Mm-hmm. Mm-hmm. Και απορώ ποιος σου έδωσε την άδεια.
1: Απορείς, α.
0: Ναι. Απορώ ποιος σου έδωσε την άδεια. Mm. Αφήνουν το αυτοκινητάκι τους, τους μεταφέρουν δωρεάν έξω ακριβώς από το αέρο, από την πύλη από την οποία είναι να ταξιδέψουν, και όλα καλά. Όχι. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Δεν είναι καθόλου καλά.
1: Τώρα πες μου πραγματικά, Σπύρο, ναι, αυτή τη σκέψη του Θοδωρή, έτσι πώς εσύ την ακούς? Μακάρι, λέει, το χειμώνα να δούμε λευκή την πρωτεύουσα να χορτάσουμε χιόνι. 15 Αύγουστος, η σκέψη του Θοδωρή είναι στο χιόνι και στο χειμώνα.
0: Ο Θοδωρής θα είναι ένας άνθρωπος όπως είμαι και εγώ, που χειμώνα καλοκαίρι φοράει κοντομάνικο και ζεσταίνεται 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο.
1: Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι, και εγώ, όπως εσύ επιβεβαιώνεις τα πάρκινγκ εκεί στα Μεσόγεια.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, και εγώ θέλω το χιονάκι μου, το θέλω, η αλήθεια είναι. Κατά βάθος ο Βορειοευρωπαίος θα έπρεπε να έχω γεννηθεί.
1: Είσαι χειμωνάκιας.
0: Δεν χειμωνάκιας, όχι, μου αρέσει το καλοκαίρι, απλά υποφέρω το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Υποφέρω από τη
1: ζέστη. Καταλαβαίνω.
0: Ο Σταύρος, το καινούριο πρόγραμμα πότε θα βγει και αν θα σας ακούμε εκεί? Θεσμικά θα περιμένετε, όπως περιμένουμε και εμείς, τις επίσημες ανακοινώσεις της διοίκησης, παρακαλώ. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Να πάμε στο Κιάτο, φίλε μου Θανάση, και να πάμε κιόλας και στα Εξαμήλια, να φάμε και στην ταβέρνα του φίλου μου και να περάσουμε και πάρα πολύ όμορφα. Απλά θέλω να πω το εξής, έτσι για να το βάλουμε, γιατί υπήρχαν και άλλα μηνύματα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Δεν λέμε ότι σε κάποια σημεία ενδεχομένως να μην έχουν ξεπεράσει και το όριο της υπερβολής. Mm. Αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχει πράσινο σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι γεμάτη φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό είναι πολύ καθυπερβολή. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν υφίσταται ότι υπάρχουν περιοχές που ασφαλώς υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, και επαναλαμβάνω, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να ξεπέρασαν το όριο.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ το δέχομαι, το προσυπογράφω. Απλά να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Βίκη, χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα, μας λέει η Βίκη. Και εσύ, Βίκη μου, όσο πιο όμορφα μπορείτε, με ασφάλεια πάνω απ' όλα, και να χαρείτε την σημερινή ημέρα και όλες τις ημέρες, διότι πάρα πολύ ο κόσμος πλέον ξεκινάει και την άδειά του. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου για κάποιους είναι η άδειά του.
1: Εγώ.
0: Εσύ,
1: εγώ.
0: Εγώ.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Από Δευτέρα.
0: Πότε φεύγεις, Ελένη μου, τη Δευτέρα?
1: Δευτέρα,
0: φεύγεις,
1: Σπύρο,
0: Ελένη
1: μου. Δευτέρα,
0: καλό να περάσει, Ελένη μου.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου.
0: Και εσύ πίσω θα μας αφήσεις, Ελένη μου. Χθες μας άφησε η Αμαλία. Δεν, εγώ τι θα κάνω, θα δουλεύω.
1: Τι θα κάνεις? Μέχρι πότε θα δουλεύεις?
0: Νομίζω μέχρι την επόμενη σεζόν.
1: Α.
0: Δηλαδή η άδεια, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει η άδειά μου του χρόνου εκεί, αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου.
1: Έχεις πάρει δηλαδή άδεια?
0: Πήρα 2 εβδομάδες από τον Real FM. Δούλευα στο κανάλι.
1: Εντάξει, λοιπόν, μην διαμαρτύρεσαι.
0: Δούλευα στο κανάλι. Δεν έφυγα από την Αθήνα καθόλου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Ναι. Και τώρα πλέον πάμε σε ζών.
1: Πάμε σε ζών. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα.
0: Έτοιμοι για όλα. Σχετικά με το πρόγραμμα Αντινέρο, γράφει ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια.
1: Το
0: Α, το διάβασες? Ναι, συγγνώμη, δεν σε παρακολουθώ.

0: τράπεζα.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Okay. Χαιρετίσματα από Πόρτο Ράφτη μας στέλνει η Αναστασία, την αγάπη μας εκεί στη γειτονιά. Γιατί δεν δόθηκε, λέει ο Ντάμιν, τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω το όνομα όπως το έχεις γράψει. Γιατί δεν δόθηκε, λέει, το μπόνους σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η Real News.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ.
1: Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Ναι. Μπορείτε να πάρετε σήμερα, εκτάκτως σήμερα βγαίνει, και να δείτε όλες μα όλες τις λεπτομέρειες.
0: Η κυρία Ελένη επίσης λέει: α, Σπύρο, λέει, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και να έχετε υγεία και καλή τύχη. Ταξιδεύω για Τρίπολη, Τεγεία, πανηγύρι. Μάλιστα, σας εύχομαι όλα τα καλά. Ελένη, V for Vendetta. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι κάτι, inside, ας πούμε.
1: Inside joke
0: με το Μανώλη.
1: Όχι.
0: Α.
1: Νομίζω.
0: Όχι, νομίζω. Εντάξει, οκ. Θα ρωτήσω το Μανώλη και θα σας πω αύριο. Χρόνια πολλά και καλή εκπομπή, γράφει ο Δημήτρης ο ταξιτζής.
1: Μισή ώριτσα πέρασε.
0: Πέρασε. Α, ναι. Και πρέπει να πάμε και στις διαφημίσεις. Λοιπόν, το κρατάω αυτό το μηνυματάκι του Δημήτρη για να το διαβάσουμε αμέσως μετά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Χρύσα Κλετσιώτη. Επανερχόμαστε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24 544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 52 55 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων.
9: Πάρε. Μπόνου στο δημόσιο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, η ήτανευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Απορρογορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Με μικρές τροποποιήσεις εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τον Πειραιά. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αμά μου πιάσε την πολυλογία.
1: Λοιπόν, κοίταξε, όχι τώρα, ακούστηκε αυτή η φράση από το στόμα του Σπύρου Παπαδάκη, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Πολύ μίλησα. Είναι μια κρίση αυτογνωσίας.
0: Λοιπόν, ορίστε, είδες, με έκανες αυτή τη στιγμή και είμαι speechless. Ωραίο τραγουδάκι αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Σόφη Μαραγκίδου για τις ευχές που μας στέλνει. Στον αγαπημένο της λέει σταθμό, η Παναγία να προστατεύει το σπιτικό σας. Και φυσικά χίλιες ευχές στη Μαρία του Σπύρου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Που η Παναγιά της έκανε μεγάλο δώρο στέλνοντας το πλάι της ένα τέτοιο αγόρι.
0: Αχ, πολύ με συγκινείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να κάνω copy-paste το μήνυμά σας και να της το στείλω?
1: Πιστεύω πως ναι, μπορείς.
0: Λοιπόν, ανοίξαμε και φάμπρικα. Ο Άρης που 54 στέλνει. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα φωτοβολταϊκά πάρκα καλύπτονται περίπου 170.000 με 230.000 στρέμματα. Ορίστε, ρε παιδιά.
1: Ορίστε.
0: Τι σχέση έχουν, ξέρετε πώς είναι η Ελλάδα?
1: Βέβαια, για βάλτε τα κάτω.
0: 132 εκατομμύρια χιλιόμετρα, πόσο είναι? Μισό λεπτάκι, μην κάνω λάθος.
1: Όπα, τσέκα.
0: Και θα με περάσουν και όλα. Το 132 το θυμάμαι, τα μηδενικά κάνω λάθος.
1: Πάω σε κάτι πιο πεζό μέχρι να το βρεις αυτό. Ο κύριος Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια με τις ευχές του. Λέει σήμερα στην Τίνο και διευκρινίζει, δεν είμαι από εκεί. Μετά τη θεία λειτουργία τρώνε το τοπικό πιάτο που είναι υπερήφανο. Εδώ μία παύση.
0: Ναι.
1: Καραβιδογαρίδο μακαρονάδα. Καραβιδογαρίδο μακαρονάδα. Φοβερό λέει πιάτο.
0: Ναι.
1: Καραβίδες, γαρίδες.
0: Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα γαρίδες, καραβίδες.
1: Παραδοσιακό όμως λέει εδώ πέρα ο κύριος Θανάσης.
0: Πού να βρούμε και ένα πακέτο μακαρόνια. Η συνολική έκταση της Ελλάδας είναι 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε αυτό το ευαδόνι περιλαμβάνεται η υπηρετική χώρα, τα νησιά καθώς και το Άγιο Όρος.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Σπύρο.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς νιώθεις όταν σου εύχονται καλό φθινόπωρο σε ένα μήνυμα, αλλά το υστερόγραφο απευθύνεται στον Μανώλη τον Παρδάλη?
0: Καταπληκτικά. Και αυτομάτως λες, Μανώλη Παρδάλη. Καλό. Τι λέει, καλό φθινόπωρο? Καλό φθινόπωρο.
1: Κύριος Γιάννης, καλό φθινόπωρο Σπύρο. Καλό καλοκαίρι, Ελένη, και υστερόγραφο. Κύριε Παρδάλη, οι ντοματοκεφτέδες, η καλύτερη επιλογή ώστε να ξαναβρείτε τον καλό σας εαυτό.
0: Μ' αρέσετε. Λοιπόν,
1: κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο Τέλης πρέπει να σου πω ότι είναι πρωινός τύπος, πάρα πολύ πρωινός τύπος. Α, τον έχουμε κάθε πρωί, να ξέρεις.
1: Λόγω της
0: διαφοράς ώρας, ακριβώς, ο Τέλης μας. Την αγάπη, πω, τι τραγουδάρα είναι αυτή που έβαλες. Δεν μου λες να την κρατήσουμε για μετά, σε παρακαλώ πολύ. Διότι,
1: πού πάμε?
0: Πάμε στο βορειότερο σημείο της χώρας μας και να ευχηθούμε στον κύριο Δήμαρχο, διότι τον λένε Παναγιώτη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Δήμαρχε.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλακίκο.
1: Να
0: σας χαίρονται και να σας χαιρόμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τις θερμές ευχές. Θα αντεύχουμε χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγία να μας έχει όλους καλά και να μας χαρίζει υγεία, δύναμη και ελπίδα.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: και να προστατεύει και τον τόπο μας και κάθε οικογένεια.
0: Πάνω από όλα,
1: δώστε μας λίγο το κλίμα αυτής της ημέρας εκεί στο Σουφλί.
2: Ξέρετε, εκεί η περιοχή έχει και δύο μοναστήρια και πολλοί οικισμοί γιορτάζουν, άρα έχουμε ένα βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Είναι μεγάλη η γιορτή της Παναγίας, μια μέρα πίστης που φέρνει πολύ κόσμο στα μέρη μας και πολύ περισσότερο και το σύντερο δημότης μας, οι εκκλησίες γεμίζουν, οπότε και η θρησκεία μας ενώνει, αλλά παράλληλα έχουμε και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε πολλούς οικισμούς. Θα έλεγα η Ήπεθρος, η περιφέρεια ζωντανεύει αυτή τη μέρα, οπότε όλα είναι πολύ ωραία και πολύ, έτσι, υπάρχουν πολλά χαμόγελα και αισιοδοξία.
1: Θα μας πείτε κάποια από τα έθιμα, κάποιες από τις εκδηλώσεις που γίνονται και στην περιοχή σας αυτές τις μέρες?
2: Κοιτάξτε, έχουμε τα μοναστήρια και την Παναγία την Πορταΐτισσα που είναι ένα μεγάλο μοναστήρι και προσεύχει μεγάλο κόσμο με πλήθος πιστών, αλλά και σε 4 οικισμούς που γιορτάζουν εκκλησίες, οπότε υπάρχει το θρησκευτικό συνέστημα και το βράδυ έχουμε τις εκδηλώσεις παραδοσιακές με τους χορούς μας και με όλες αυτές τις ωραίες μοναδικές εκδηλώσεις, γιατί έχουμε πολύ πολιτισμό, μεγάλη παράδοση και προσελκύομαι πολλούς επισκέπτες και από άλλες περιοχές και θα έλεγα και από γειτονικά κράτη που έρχονται να απολαύσουν αυτή τη μοναδικότητα στην πόλη του Μεταξιού, αλλά και να δούνε όλα αυτά τα έθιμα τα οποία κρατάμε και κρατάνε οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που ξέρετε ότι περιμένουν αυτές τις ημέρες, οργανώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσκαλούν από όλες τις περιοχές και είναι μια μέρα ανταμώματος θα έλεγα, και είναι πολύ σημαντικό όταν οι οικισμοί που παλιότερα ήταν 600 κάτοικοι και τώρα έχουν μείνει 70-80 να συναντιούνται 200-300 άτομα, οπότε όλοι να είναι κοντά στις ρίζες και να στηρίζουν την παράδοση.
0: Δεν ξέρω, Ελένη μου, αν.
1: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε στους πολιτιστικούς συλλόγους, κύριε Καλακίκο, σε τι δραστηριότητες έτσι περισσότερο είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι εκεί στο Σουφλί?
2: Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς συλλόγους. Έχουμε μαντολινάτα, έχουμε χοροδίες, έχουμε πεζοπορίες. Αυτή τη στιγμή, με τον Σεπτέμβριο, θα έχουμε και την Ιερά Σύνοδο που θα κάνει μία. Το περιβαλλοντολογικό της συνέδριο. Θα έχουμε αγώνες στον δρόμο 21 το Σεπτεμβρίου μετά από τη μεγάλη καταστροφή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαδάκη, γιατί πάντα μας έβγαζε στις δύσκολες εκείνες στιγμές που θυμόμαστε ότι περνούσαμε για 17 μέρες που δοκιμαζόμασταν το 23. Η φύση ξαναγεννιέται, οπότε εκεί κάνουμε αγώνες στον δρόμο, έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε σινεμά. Έχουμε όλες τις εκδηλώσεις και λαϊκές και παραδοσιακές και νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο και με αποκορύφωμα θα είναι 28 του Αυγούστου, όπου έχουμε τη γιορτή του ενός μεγάλου οικισμού, του Τυχερού, που γίνονται μία εκδηλώσεις, γιορτή γης έχουμε, προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ποικίλες και ποιοτικές εκδηλώσεις.
0: Πρώτα απ' όλα είναι καθήκον κάθε δημοσιογράφου και εδώ στο Real FM το κάνουν όλοι, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ παρόλα τα αυτά, αλλά αυτή είναι η δουλειά, επαναλαμβάνω, του δημοσιογράφου. Κατά δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή πολλές φορές η αλήθεια είναι έχουμε συζητήσει και ακριβώς αυτό το θέμα, ότι ο τόπος ερημώνει. Έχετε φωνάξει με πολύ στεντόρια φωνή πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν ότι πρέπει να υπάρξουν, να ληφθούν μέτρα από την πλευρά της πολιτείας για να κρατήσετε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή. Και θέλω να μου πείτε όλο αυτό, εάν τελικά έχει καταλήξει κάπου, και να μας ενημερώσετε κιόλας, διότι μαθαίνουμε ότι η κυρία Γιώτα Διαμαντή, η δασκάλα εκεί στη Φουρνά, έχουν υιοθετήσει και χωριό στην περιοχή σας για να αναπτύξουν το μοντέλο το οποίο ανέπτυξαν στη Φουρνά και κατάφεραν και έσωσαν το χωριό.
2: Υπάρχουν πράγματι αξιόλογες τέτοιες προσπάθειες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν ενώνουμε τις φωνές έχουμε αποτέλεσμα. Θα ήθελα να επιμείνω στην ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι η ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στο Σουφλί, επιστήμης τροφίμων τεχνολογίας. Ένα σημαντικό τμήμα το οποίο θα λειτουργήσει από το 2028 και αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και δίνει αξία στην περιοχή, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και από τον Οκτώβριο ξεκινάει ένα μεταπτυχιακό, ήδη έχει προκηρυχτεί για 30 θέσεις που θα είναι κατά το μισό χρονικό διάστημα, θα γίνεται διαζώσεις μέσα από τις αίθουσες του Σουφλίου. Οπότε αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Άρα λοιπόν όλη αυτή η δοκιμασία που είχε ο Δήμος Σουφλίου, φαίνεται ότι και οι φωνές που ενώσαμε έχουν αποτέλεσμα, διότι θα πρέπει να προσθέσουμε και τα ΣΑΕΚ τα οποία έχουν δημιουργηθεί και από φέτος ξεκινάει ένα τμήμα τυροκομείας γαλακτομίας το οποίο δένει με την περιοχή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει πίστοση και έχουμε υπογράψει, διότι το μελισσοκομικό μας πάρκο, το πρώτο μελισσοκομικό πάρκο το οποίο είχε βγει με προεδρικό διάταγμα και με υπουργική απόφαση για το Δήμο Σουφλίου και έχει καταστραφεί με τη φωτιά, έχει χρηματοδοτηθεί και γίνεται αποκατάσταση και μάλιστα έχουμε πάλι παράγει το καλύτερο μέλι, που αυτό σημαίνει ότι αποκτάει αξία και μία πρόσθετη ονομασία, διότι είναι σε μία περιοχή Natura. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι υπήρξε τώρα και μία ενεργοποίηση πολλών πολιτών, οι οποίοι ενός οικισμού της Ρούσας, που για ένα νέο ζευγάρι όλο το χωριό έγινε μία γροθιά, ένωσαν δυνάμεις για να χτίσουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού. Άρα υπάρχει η αλληλεγγύη, υπάρχει η αγάπη, υπάρχει αυτό το οποίο δεν το βρίσκει σε άλλες περιοχές. Είμαστε μία κοινότητα, μία οικογένεια, είμαστε δεμένοι μεταξύ μας, γιατί τα προβλήματα μας ενώνουν και έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς. Και ο δρόμος ένας είναι, μονόδρομος θα έλεγα, είναι η ενότητα, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Και όταν υπάρχει τέτοια διάθεση, βλέπεις εικόνες οι οποίες είναι μοναδικές και σε γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα. Αλλά εγώ και σαν δήμαρχος να αισθάνομαι περήφανος όταν βλέπω ένα σύσσωμο χωριό στα δύσκολα να ενώνεται και να προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι να συγκρατήσει τον πληθυσμό για να σταματήσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα.
1: Και είναι πολύ ωραίο, κύριε Καλακίκο, η αλληλεγγύη να γίνεται πράξη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή την ανέγερση της κατοικίας στη Ρούσα. Το ζευγάρι αυτό, η καταγωγή του είναι από εκεί?
2: Βεβαίως είναι από τη Ρούσα, δεν θέλουμε να φύγουν πλέον τα νέα τα παιδιά μας, και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι ενώνονται για να στηρίξουν σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές, διότι υπάρχει και μια σχετική ανεργία στην περιοχή μας. Η κύρια απασχόληση είναι στο πρωτογενή τομέα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα εισοδήματα είναι περιορισμένα και πολύ περισσότερο τώρα που ο πρωτογενής τομέας είχε δοκιμαστεί η άνοιχτη νοτροφία περισσότερο, διότι πρόκειται για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που απασχολούνται οι κάτοικοι με την ευλογιά που είχαμε και την ευλογιά, έχουν έρθει σε δύσκολη στιγμή. Οπότε αυτή η αγάπη και η στήριξη όταν παρουσιάζεται και όταν προσκαλούν όχι μόνο στα νέα ζευγάρια, αλλά αυτά τα άτομα, αν θέλετε, γιατί είναι αλεβίτες πεκτασίδες, οι οποίοι κράτησαν τα έθιμά τους πάνω για από 600 χρόνια, είναι μειονότητα της μειονότητας, πιστεύω στην αλληλεγγύη, στο σεβασμό, αλλά και όταν υπήρχαν πλημμύρες το 20, τους πρώτους που κινητοποίησα ήταν αυτά τα άτομα, γιατί γνωρίζω ότι έχουν αναπτυγμένο πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς και ανιδιοτέλειας. Ήρθαν στα γειτονικά χωριά που είχαμε γερασμένο πληθυσμό και στήριξαν στα πλημμυρισμένα τους, τα άτομα τα οποία είχαν πλημμυρίσει. Μπήκαν στα σπίτια, καθάρισαν στα σπίτια, γιατί είχαμε γερασμένο κόσμο. Δυστυχώς εμείς τα χριστιανικά τα χωριά είναι πολύ γερασμένα και είναι πολύ μοναχικά άτομα, οπότε ήρθαν μαζί με τις οικογένειες, μαζί με τα παιδιά τους, πάνω από 200 άτομα και στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να πω ότι και το 23 και το 22 στις μεγάλες φωτιές και πάλι ήταν μπροστά οι δασικοί συνεταιρισμοί που επιστρατεύθηκαν από την πρώτη στιγμή και συνέβαλαν τα μέγιστα στο να περιορίσουν και να ελέγξουν την πυρκαγιά.
0: Κύριε Δήμαρχε, για όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε, μας δώσατε μπόλικη τροφή για σκέψη και πάρα πολύ ωραίες, πολύ όμορφες εικόνες.
1: Ναι, που μας γλυκάνατε, πολύ μας γλυκάνατε, η αλήθεια είναι.
0: Που στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι αυτές είναι που μένουν, και αν μη τι άλλο, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Είναι η Ελλάδα που ενώνει, η Ελλάδα που νομίζω μπορεί να δημιουργήσει όταν ο ένας στέκεται δίπλα στον άλλο, αλληλέγγυη, με αγάπη και με εμπιστοσύνη.
0: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά γενικότερα για την ημέρα. Χρόνια πολλά στην περιοχή σας. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους συγχωρετές σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Πρέπει να σου πω ότι περνάω πολύ ωραία μαζί σου.
1: Το ίδιο ετοιμαζόμουν να πω κι εγώ.
0: Και με τους ακροατές. Εδώ ο Κώστας, μισό λεπτάκι να φορέσω τα γυαλιά μου. Διαβάσω λάθος όνομα. Ο Κώστας λέει: ζήτω η πατρίδα. Αθάνατα Λάβαρα.
1: Έτσι. Εδώ η Κατερίνα λέει: που να δείτε η αχινομακαρονάδα. Απόλαυση. Ατομική τυρόπιτα Πάτμου συγκλονιστική. Ναι. Είναι και μεσημεράκι τώρα, ρε Σπύρο. Είναι και μεσημεράκι τώρα, δηλαδή κάπως ακούγονται αυτά.
0: Μία πείνα έρχεται.
1: Έρχεται η πείνα. Έρχεται, δεν έρχεται.
0: Δεν μου έχει φύγει καθόλου.
1: Το ξέρω. Ναι. Όλο μασουλάς.
0: Η τσίχλα. Ο Ηλίας με τη Λίμπαρ φύγε. Ακούσα Βρανίδη. Όχι, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Ο Ολυμπιακός πλέον είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών ομάδα. Στηρίζει τον προπονητή. Θυμάστε τον Αρσέν Βεγκέρ. Πόσα χρόνια ήταν προπονητής στην Άρσεναλ, 20-25. Πόσα πρωταθλήματα πήρε? 2. Πιστέψανε σε αυτόν. Αλλά το ένα το πήρε αίτητος.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Πήρε και ένα Champions League τότε ή το πήρε ο επόμενος? Δεν θυμάμαι. Δεν είμαι Arsenal, αλλά στο νησί να ξέρεις μόνο μία ομάδα υπάρχει.
1: Ποια?
0: Liverpool. Ναι, αυτό. Εγώ το λέω. Χρόνια πολλά σε όλους και στους εορτάζοντες, λοιπόν, λέει ο Ηλίας.
1: Έχει κάνει πολύ καλή αίσθηση, ναι, η συνέντευξη που κάναμε από τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, το δήμαρχο Σουφλίου. Μας λέει εδώ ο Πίκος Απίκος: ακούμε τι κάνουν δραστήριοι δήμοι όπως του Σουφλίου. Και έχουμε και το Δήμο, λέει, Μεθάνων, που δεν μπορούν να ελέγχουν τις κατσαρίδες. Θα έπρεπε κανονικά να αποζημιώνουν τους τουρίστες. Μιλιούνια οι κατσαρίδες φέτος.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ έτσι περίεργο, ναι, η αλήθεια, ναι, ναι, είναι. Όπως επίσης και ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι επίσης ένα πολύ περίεργο φαινόμενο, πολύ έντονο φέτος. Ναι, πρέπει να κλείσουμε αύριο.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Τις 8.
0: Ακριβώς. 8
1: μέχρι τις 12.
0: Done, που έλεγε και μια ψυχή. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

εδώ και αυτή την εβδομάδα στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε. Οι μέρες διακοπών για τους περισσότερους, το ξέρετε άλλωστε. Είναι και αυτοί όμως που έχουν εμπουχτίσει, γιατί εργάζονται όλο το καλοκαίρι. Υπομονή, θα περάσει και αυτό. Κοσμάς και Δραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με μουσικές από τα παλιά, από τα καινούργια. Εδώ ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας. Καλωσορίσατε.

Διαβάζω μια έρευνα εδώ, φρεσκότατη, για το προσδόκιμο ζωής, όπου λένε ότι αυξήθηκε και από τα 64,6 χρόνια που ήταν το 1990, το 2023 έγινε 73,8 έτη. Όμως, αυτό έχει το ενδιαφέρον, αυτά τα περισσότερα χρόνια δεν τα ζούμε με υγεία. Η αύξηση της επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία, από τα 55,9 έτη που ήταν το 1990 στα 63,1 έτη μόνο. Άρα 10 χρόνια οι άνθρωποι περνούν περισσότερα χρόνια με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Αυτά λέει εδώ η έρευνα. Το θέμα είναι να ζεις περισσότερο, αλλά να ζεις καλά.

Brandon Flowers. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι όσο είναι ο Τραμπ στην εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, πιο εύκολα ακούμε country μουσική και τη βρίσκουμε στα charts. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα. Καλές διακοπές όσους κάνουν οι διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες του χαμού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μην το κουνήσεις. Επιστρέφω.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και όταν δίνεις σημασία στα νούμερα και έχεις αφήσει τους ανθρώπους πίσω, σαν κοινωνία, και συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, σε ενδιαφέρουν μόνο τα νούμερα, τι άλλο. Θεωρείς ότι όλα πάνε καλά όταν έχεις αυξήσεις, ας πούμε, στα τουριστικά έσοδα, όπως διαβάζω εδώ, το πρώτο μισό του 2026, στο 25,8% η αύξηση, και τα δισεκατομμύρια να τρέχουν, παρακαλώ, και όλα πάνε καλά. Έτσι δεν εννοούν αυτά τα δημοσιεύματα, μάλλον. Οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί στήριξαν

Αυτό που διαβάζω ότι ο Elon Musk λέει αποδέχθηκε μια πρόταση να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια δολάρια μια ταινία Οδύσσια, η οποία θα μιλάει αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη τον Mel Gibson. Θα κοιτάξει να έχει ιστορική ακρίβεια και στα πλοία και στα όπλα και στους διαλόγους, όπως αποδίδονται στην αρχαία ομυρική διάλεκτο, έτσι λένε τουλάχιστον. Ο Mel Gibson που έχει μια εμπειρία σε τέτοιου είδους ταινίες με αρχαίες γλώσσες, όπως τα πάθη του Χριστού.

Όπου και να σε βρίσκω, είτε σε βρίσκω στο δρόμο, στο αυτοκίνητο μέσα, στη δουλειά, είτε σε διακοπές και χαλαρώνεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου αν θες, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και αυτές τις μέρες των διακοπών των πολλών από εσάς. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δεύτερη ώρα μαζί και να δούμε τι κάνουν άλλοι πρωθυπουργοί σε άλλες χώρες. Έτσι, όχι εδώ. Διαβάζω για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Ιαπωνία και έγραψε σε ανάτρησή της ότι επιτέλους κατόρθωσε να κοιμηθεί 5 ολόκληρες ώρες μετά από πάρα πολύ καιρό. Ενώ υπήρχε τριήμερο.

ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με αστέρια Μισελέν στη Σεούλ, όχι εδώ. Κατηγορείται για χρήση μυρμηγκιών στο επιδόρπιο που έβγαζε, ενώ υπάρχει απαγόρευση κατανάλωσης στη Νότιο Κορέα για μυρμήγκια. Δεν τρώνε μυρμήγκια, να ξέρετε, στη Νότια Κορέα. Κάτι άλλο έτσι που είναι νόστιμο, όπως ακρίβες, τρώνε. Είχε πρόστιμο 20 εκατομμύρια γουάν. Λοιπόν, να, αυτά διαβάζω εδώ τις λεπτομέρειες. Στην Νότια Κορέα λέει επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων, όχι μυρμήγκια. Η δικαστική απόφαση θα βγει 2 του Σεπτέμβρη. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατανομαστεί το εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι ρωτούσε πρώτα και διάλεγε ο πελάτης, και μάλιστα λέει οι πελάτες διάλεγαν μυρμήγκια κατά 60%.

Έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα. Τελευταίο για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και σε αυτό το σημείο των διακοπών σας και σε αυτή την τελευταία περίοδο του καλοκαιριού. Μείνετε εδώ, επιστρέφω.

0: Αγρίο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

αρέσουν οι Rolling Stones γιατί έχουν αποδείξει ότι δεν αγαπάνε το χρήμα περισσότερο από τη μουσική, και παρόλο που θα μπορούσαν εδώ και χρόνια να κάθονται, κάνουν ακόμα δουλειές, βγάλανε δίσκο καινούριο, δοκιμάζουν και κάποια live. Τους αγαπώ πολύ και επίσης γιατί τραγουδάνε Amy Winehouse. Εδώ που μόλις ακούσαμε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και ο Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, όλο το καλοκαίρι έτσι το περάσαμε. Αυτό σημαίνει ότι και αύριο θα είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Λίγες εβδομάδες ακόμα, καλοκαίρι.

στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία. Μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα. Το αυστριακό κράτος το είχε αγοράσει υποχρεωτικά το 2017. Δεν ξέρω τι λεπτομέρειες για το υποχρεωτικά, αλλά έβαλε στόχο, λέει, έβαλε στόχο να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ. Και γι' αυτό το κάνανε αστυνομικό τμήμα. Τι να πεις, ξέρω κι εγώ.

Έχουμε και φέτος Άνιμα Σύρος. 19 χρόνια κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο, με καλεσμένους έκπληξη και φέτος και μοναδικές προβολές. Προς το παρόν θα σας πω 21 με 27 το Σεπτέμβρη. Ετοιμαστείτε όσοι αγαπάτε ή όσοι θέλετε να πάτε ακόμα και πρώτη φορά, να παρακολουθήσετε όλο αυτό εκεί που συμβαίνει με τα κινούμενα σχέδια. Οργανωθείτε 21 με 27 το Σεπτέμβρη. Περισσότερα θα πούμε, φαντάζομαι, την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε ηρεμήσει από τον 15 Αύγουστο και όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Τέλος για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περάσετε όμορφα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: 10 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση και ήρθε το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και επανεκκινήσεις δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος. Για θαμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της Ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό του μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήδη ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του ορμού σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεχτείτε την ήττα σας, απαντάει η Τεχεράνη.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την τέταρτη θέση στον τελικό του μαραθωνίου Βάδιν κατέκτησε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Κάλυψε την απόσταση σε 3 ώρες 22 πρώτα και 16 εκατοστά. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3 ώρες 25 πρώτα και 14 εκατοστά. Και οι δύο αθλητριές μας έκαναν ατομικό ρεκόρ. Στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν ο Γιώργος Κριτούλης ήταν 17ος με 1 ώρα 29 πρώτα και 39 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Είμαστε τώρα στην τρίτη ώρα και τελευταία, ελπίζω να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε σε Μούντι Νησιώτικο, θα πάμε σε Δωδεκάνησα, θα πάμε σε Πτάνησα και θέλω να συνεχίσετε να χορεύετε, γιατί ακολουθούν πολύ ωραία χορευτικά κομμάτια. Λοιπόν, το Δωδεκάνησα, Ροδίτικο, το Γιασεμί που μας το τραγουδάει το συγκρότημα Χωροσταλίτες και αμέσως μετά η Μπρατσέρα, συγκρότημα Κιντίγια από τη Λέρο.

Μετά τα Δωδεκάνησα πάμε στα Επτάνησα. Ο Νίκος Οικονομίδης μας τραγουδάει το Μεσαρίτικο από τα Κύθυρα και ο Χρύσανδος ο Μουζακίτης το Κυρκυραίικο, την Πέρδικα, πασίγνωστο.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται

0: σε συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Φράσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
2: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
3: Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, που αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφίνα και Λαύριο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περισσότερα στο real.gr. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζεται ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο και ασφαλώς θέλετε και κάποιοι να ακούσετε 4 Κατσάνικα. Θα ακούσουμε δύο, δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε. Τον Νίκο τον Γιανακό θα μας πει το κάτω στα 5 Μάρμαρα και ο Γιώργος ο Τζαμάρας το 4 Κατσάνα όμορφη.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν γίνεται να έχουμε τώρα αφιέρωμα στα δημοτικά μας, στα παραδοσιακά τραγούδια και να μην ακούσουμε δύο ποντιακά. Εννοείται. Ο Θόδωρος Παυλίδης μας λέει στον Θεό 7 ο Τάμα και φυσικά όπως πάντα ζητάτε το Στέλιο του Καντζαζίδη στο Τσιάμπασι.

Ως επίλογο το έχω αφήσει στην Κασιανή τη Βραχά, Χάρης Αλεξίουλης Βασιλίδη από το Πογόνι Ηπείρου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ελπίζω να περάσατε καλά, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε. Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 100.

0: Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Κλείσατε Las Vegas.
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

7 λεπτά μετά τις 9, μετά τις 7. Θέλουμε να τελειώσουμε, αφήνουμε γρήγορα, κατάλαβες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports αμέσως τώρα ξεκινάει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με πολύ πλούσια σήμερα ύλη, με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, με ποδόσφαιρο, με μεταγραφές. Όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στον Παναγιώτη, στο Μάριο, στη Δέσποινα, στη Μαρία. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Χριστιανοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλους.

Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτινε στην υποστήριξη της εκπομπής. Η τεχνική μας Μαρία Ψάλτη, Αντώνης Μορτάκης, Νίκος Σαπρανίδης και Γιάννης Καραγευρέκης επιμελήθηκαν τα πολλά ηχητικά που θα ακούσουμε με πολύ ρεπορτάζ η σημερινή εκπομπή. Μέχρι τις 10 και πάντα στην παρέα μας η Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένα ποτέ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση 7:30. Εδώ μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό στα 200 πεταλούδα με τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος προκρίθηκε ως έκτος καλύτερος χθες στον ημιτελικό. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, έκανε 1 πρώτο 55, δεύτερα 55 εκατοστά. Το προηγούμενο ήταν 1:56.13 από την 1η Μαΐου του 2026 στο κύπελο Ακρόπολης. Και τώρα ο Σίσκος θα κυνηγήσει ένα μετάλλιο μετά το αργυρό μετάλλιο που πήρε στα 200 ύπτη. Ο τελικός στα 200 μέτρα πεταλούδα στις 7:30 στο Παρίσι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση Αντιγόνη της Πριώτης στο μαραθώνιο του Βάδιν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την 4η θέση, 5η η Πέννη Τσινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, προτελευταία ημέρα στο Μπέρμιγχαμ. Έκανα και τα παράπονα της Αντιγόνη, διότι δεν ήταν μαζί της ο προπονητής. Θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, απόψε έχουμε τελικό στο τριπλούν με Δημήτρη Τσιάμι. Ο τελικός στην σκηταλοδρομία 4x100 που προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Πολύ σπουδαία επιτυχία. Ο Τσίτσος τελικό στον ακοντισμό. Σήμερα μια πολύ καλή μέρα, με αυριανούς φυσικά τελευταία μέρα στον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, με Καραλή στο επικοντό και Ελίνα Τσέκο στον ακοντισμό. Αυτοί μετέχουν αύριο. Ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ρέμο Φλόιερ, είναι Ελβετός, ο διεθνής μέσος, ο οποίος ήταν στην Πολώνια και έμεινε ελεύθερος. Έτσι λοιπόν έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.

Το γερμανικό περιοδικό, το Kicker, συνεχίζει για τον Κωνσταντέλια και γράφει ότι η Dortmund έχει επικεντρωθεί πάνω στον διεθνή μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει.

Για τον ΠΑΟΚ, η τουρκική Σαμσοσπορ επιβεβαίωσε το δανεισμό του Εντιαγέ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της τουρκικής ομάδας το επιβεβαιώνει σε ανάρτησή του ότι ο Σέριφ Εντιαγέ έρχεται στον ΠΑΟΚ. Έτσι σας λέμε τώρα σε τίτλους τι υπάρχει. Ο Πεν Ράις από την ΑΕΚ, όπως πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Φουστέρης, ο James Πεν Ράις πάει στην Rangers με μονοετή δανεισμό. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μία εβδομάδα που μπαίνει με κρίσιμα παιχνίδια για ΑΕΚ, για ΟΦΗ, για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό. Λέω για ΟΦΗ, στις 9 θα έχουμε το Ζήση Καραχάλιο, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΟΦΗ, να μας πει για την κατάκτηση του Super Cup.

Μία μέρα μετά την συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και αποφάσισαν να παραμείνει ο Βάσκος τεχνικός στην τεχνική ηγεσία της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Μάλιστα, συζήτησαν για άμεση ενίσχυση του ρόστερ με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και να είναι σε πολύ καλό δρόμο να φτάσει στο Europa League. Η διαρροή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός λέγει και για τελικό του Europa League.

Νωρίτερα ξεκινάει ο τελικός στο Παρίσι. Ο Σίσκος είναι στην πέμπτη διαδρομή. Είπαμε ότι ο Σίσκος θα αγωνιστεί τώρα στο τελικό. Όχι, αυτό που μας δείχνει είναι το ύπτιο. Δεν είναι ο τελικός των 200 μέτρων πεταλούδα. Ναι, μας δείχνει το ύπτιο που θυμίζω ότι ο Σίσκος πήρε την... Τα 200 ύπτιο, ο Σίσκος πήρε το αργυρό μετάλλιο. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία για τον Σεραίο κολυμβητή, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είδα τα πλάνα και ευνηδιάστηκα, αλλά η ΕΡΤ δείχνει τώρα την κούρσα του Σίσκου στα 200 μέτρα που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Έτσι τώρα να γυρίσουμε, κάνουμε γρήγορη πάσα στον Στίβο, όπου εκεί η Αντιγόνη Τεσπριώτη το πρωί στα 42 της, παρακαλώ να μην το ξεχνάμε αυτό, αφού πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 40 πρώτα 19 δεύτερα, η πεισματάρα Αντιγόνη μετά το 30ο χιλιόμετρο έκανε τη μεγάλη προσπάθεια να πλησιάσει την τρίτη της κούρσας στην Ισπανίδα Ράκελ Γκονθάλεθ. Κατάφερε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τα 25 δευτερόλεπτα, αλλά δέχτηκε παρατήρηση και λίγο αργότερα άλλη μία, και η μεταξύ τους απόσταση πήγε ξανά στο λεπτό. Έτσι η Αντιγόνη Τεσπιώτη πήρε την τέταρτη θέση, ήταν τέταρτη μέχρι το τέλος. Η Τσινοπούλου έκανε μια πολύ μεγάλη κούρσα, ήταν έβδομη, τελικά πήρε την πέμπτη θέση, γιατί είδε την Ιταλίδα Ελεονόρα Τζόρτζι που ήταν μπροστά της να εγκαταλείπει και έκανε μια επίθεση εκεί, πέρασε τα τελευταία χιλιόμετρα και την Ουκρανή την Βέτσουκ και τερμάτισε πέμπτη η Πέννη Τσινοπούλου. Ήταν, παρακαλώ, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και για τις δύο. Η Τσινοπούλου είναι 36 χρονών και μητέρα ενός παιδιού. Πολλά μπράβο στα δύο κορίτσια. Η Όλγα Φιάσκα, αν και έχει κατέβει στην δεκάδα, δεν άντεξε τους πόνους και εγκατέλειψε στο 27ο χιλιόμετρο. Η Έφη Κουρκουτσάκη ήταν 15η με 3 ώρες 51-36, πολύ κάτω το ρεκόρ της, για 4-13-13, πολύ πίσω η αθλήτρια η Κουρκουτσάκη. Μεγάλη εμφάνιση για την Τεσπριώτη, η οποία, ξαναλέω, τέταρτη τα χιλιόμετρα στον... Είναι η Μαραθώνιος Βάδινο, όπως λέμε, και τον μαραθώνιο, το μαραθώνιο που κάνουν στο τρέξιμο. Δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα. Ήταν κυκλική διαδρομή με μήκος 1 χιλιόμετρο. Πολύ καλή εμφάνιση και για τις δύο. Θυμίζω, ξαναλέω, 3 ώρες 22.16 η Αντιγόνη Τεσπριώτη, η τέταρτη θέση. Πέμπτη θέση η Πέννη Τσινοπούλου με 3 ώρες 25.14, χρόνοι κατά πολύ ανώτερη του 3 ώρες 38.14, που ήταν η καλύτερη επίδοση και ανήκε στην Τσινοπούλου. Δηλαδή και οι δύο έκαναν καλύτερο φετινό τους ρεκόρ.

0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις της Αντιγόνης Δησπιώτη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ λίγο μετά τον τραυματισμό της. Τέταρτη λοιπόν η Αντιγόνη Δησπιώτη, την ακούμε.
1: Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο. Δεν το είχα κάνει στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πώς θα πάει ο αγώνας. Είναι ο πρώτος μαραθώνιος για μένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη τη χρονιά και μετά τον αγώνα που έκανα, γι' αυτό έκανα μόνο έναν. Είχα ξανά έναν τραυματισμό που μ' άφησε αρκετά πάνω από 25 μέρες εκτός. Δηλαδή είμαι εδώ με 25 μέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μια μεγάλη επίδοση νομίζω. Πανελλήνιο ρεκόρ. Τα πόδια μου ένιωσα, την αναπνοή μου όχι. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές. Ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι να ήταν η διαδρομή λίγο καλύτερη για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι παρά στη δυσκολία των συνθήκων που έχουμε άλλες φορές. Ναι, λένε ότι η τέταρτη θέση δεν είναι καλή. Για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο και να μην είμαι η καλύτερη γυναίκα, δεύτερη, ας πούμε, τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν. Ας είμαι μέσα στην πεντάδα, δεν με πειράζει. Των top αθλητών της Ελλάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι ακόμη εδώ. Για όσους θέλουν να με διώξουν, λοιπόν, θα τους κάνω λίγο τη ζωή δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ.
2: Γιατί να θέλουν να σε διώξουν, η Κατερίνα Στεφανίδη μου λέει ότι το πάει μήνα-μήνα πια. Εσύ...
1: Εγώ το πάω μέρα-μέρα, Περικλή μου. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο, αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή και όσο προσπαθούν να αποδυναμώσουν, εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή.
2: Εγώ θα σε περιμένω και την επόμενη φορά στη μεικτή ζώνη, στο επόμενο όποιο και αν είναι αυτό πρωτάθλημα.
1: Μη με προκαλείς. Θα είμαι.
0: Λοιπόν, ωραία η Αντιγόνη. Αντιγόνη, αργότερα σε δηλώσεις που έκανε σε απεσταλμένους που βρίσκονται στο Μπερμιγχάμ, εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι δεν είναι εκεί μαζί της ο προπονητής της. Ο προπονητής της είναι Αυστραλός, δεν είναι μαζί της και είπε το παράπονο της και περιμένει μια απάντηση από τον Σέγας γιατί δεν είναι εκεί ο προπονητής της, ενώ ήταν αθλήτρια που περιμέναμε μια διάκριση και η τέταρτη θέση, μαραθώνιος θυμίζω, στο Βάδιν, πολύ μεγάλη εμφάνιση, είναι επιτυχία. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ήρθα χωρίς προπονητή.
3: Ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο, έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντώνησε πλήρως από τον αγώνα μου, με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν από τον τομέα του αγωνίσματος να μείνει ο προπονητής μου εδώ.
3: Όλο αυτό σε δίνει κίνητρο για τη συνέχεια.
1: Εγώ κίνητρα παίρνω καθημερινά από τη ζωή μου, δεν περιμένω από αυτά να πάρω κίνητρο. Μικρά, πολύ μικρά παραδείγματα που περικλώνομαι μου δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορώ να συνεχίσω. Και έτσι έχω μάθει, το έχω πει χίλιες φορές. Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, τη μητέρα μου, που δεν παιδικλώνεται ποτέ. Δεν θα με παιδικλώσει κανένας.
4: Άρα τα λέμε στους επόμενους αγώνες από τη γωνία, έτσι.
1: Why not?
4: Α, μπράβο, αυτό λέμε κι εμείς.
1: Θέλω να το κάνω κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, περιμένουμε και απάντηση τώρα από το Σέγας γιατί δεν ήταν ο προπονητής της εκεί. Στον ημιμαραθώνιο τώρα του Βάδιν είχαμε παιδιά που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και πήγαν πάρα πολύ καλά. Το αγώνισμα έγινε στις 7:30. Ο 22χρονος ο Γιώργος Κριτούλης από Τυχείο. Ο μπαμπάς του έπαιζε ποδόσφαιρο στη Χίο. Αυτός την έκανε με τον Στίβο και με ένα δύσκολο αγώνισμα που είναι το Βάδιν. Ο Γιώργος Κριτούλης λοιπόν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση στον ημιμαραθώνιο, τερματίζοντας σε 1 ώρα 29 δεύτερα 39 εκατοστά. Κατέριψε κατά 12 δευτερόλεπτα την καλύτερη φετινή επίδοση στην Ελλάδα που είχε ο ίδιος από τις 6 Ιουνίου. Ο χρόνος αυτός τον έφερε στην 17η θέση με το πανελλήνιο ρεκόρ 1 ώρα 29.36. Προσωπικό του ρεκόρ διέλυσε ο 23χρονος Ανδρέας Παπαστεργίου, συμπληρώνοντας την απόσταση των 21 χιλιόμετρων σε 1 ώρα 30.59, το προηγούμενο 1:34.01, 20ος Παπαστεργίου. Ο Κώστας Ντεντόπουλος πήρε την 24η θέση με 1 ώρα 37.34. Ήταν 27 οι αθλητές στον ημιμαραθώνιο. Τεράστια πρόοδο σημείωσε στον ημιμαραθώνιο και Αναστασία Αντωνοπούλου. Ήρθε στο Μπέρμιγχαμ με 1 ώρα 45.34. Κατέβηκε στο 1 ώρα 40.30. Ήταν 20η πρώτη η Αντωνοπούλου. Να λέμε και αυτά τα παιδιά κάνουν μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και το Βάδιν που είναι ένα δύσκολο αγώνισμα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Κριτούλη που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν το πρωί στο Μπέρμιγχαμ.
5: Ξεκίνησα λίγο γρήγορα, περίμενα πιο κάτω, ήμουν και πιο κάτω. Είχε αρκετή ανηφόρα βέβαια για όλους τις συνθήκες αυτές, δεν ήταν μόνο για μένα. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος. Κάναμε καλή προετοιμασία με το προπονητή μου, καθώς και με το Σάντρο Νταμιλάνο στο Λιβύνιο. Σίγουρα είμαι για επίδοση κάτω από 1.28, αλλά εντάξει, προχωράμε.
0: Στον μαραθώνιο του Βάδιν στους άνδρες, στα 38 του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, 3 ώρες 18.25, πήρε την 21η θέση. Ακόμα ο Γιώργος Κελεπούρης 26ος με 3 ώρες 24.37 και ο Ανδρέας Καραγιάννης 27ος με 3 θέση. Ακόμα ο Γιώργος Κελεπούρης 26ος με 3 ώρες 24.37 και ο Ανδρέας Καραγιάννης 27ος με 3

0: στο ευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ. Και δεν τα κατάφεραν τα δύο κορίτσια στο μήκος, η Ανδριάννα Κόγκα και η Ναταλία Μπέση, οι οποίες...
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Χαμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδεροβετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
1: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562. Αντένα 105,3. Real FM.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

0: και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Ακούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω ότι εδώ στην εκπομπή μας Real Sports είναι μαζί μας η Ιντερβέτε Λεύ Καζίνο. Καθημερινή διασκέδαση είναι πάντα στην παρέα μας.

0: Έχει ξεκινήσει ο τελικός στα 200 μέτρα πεταλούδα με τον Απόστολο Σίσκο να είναι μεταξύ 6ης 7ης θέσης, να αλλάσετε. Τώρα είναι 7ος, έχουμε περάσει το πρώτο κατοστενιντάρι. Ο Σίσκος θυμίζω ότι πέρασε με πανελλήνιο ρεκόρ 1.55.55. Και εδώ ο καλύτερος αθλητής είναι ο Λέων Μασάλ, ο Γάλλος, που δείχνει και προηγείται. Είναι και δύο οι Ούγγροι, ο Κος και ο Κος που είχε κερδίσει τα 200 ύπια, και ο Μάρτον, επίσης ο Ιταλός, ο Ρατσέτη. Τέλειωσε τρίτος ο Σίσκος. Πάμε για να ακούσουμε.
1: 4-13. Απίστευτο Σίσκος. Είπαμε ότι μπορεί να τα καταφέρει στο τέλος και τα καταφέρνει περίφημα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανεβαίνει στο βάθρο. Χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.13. Διαλύει το 1.55. Κατεβαίνει στο 1.54. Και φυσικά είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί αυτό το παιδί από τις Σέρες καταφέρνει στα 21 του χρόνια να κατακτήσει δύο μετάλλια σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε δύο εξαιρετικά δύσκολα αγωνίσματα. Έπρεπε να κάνει 1.54 και το κάνει. Έκανε 1.54 μικρό για να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο. Τι να πούμε για αυτόν τον απίστευτο πιτσιρικά, που πλέον στο επίπεδο των ανδρών κάνει μεγάλα πράγματα. Μαρσάν 1.51.72, Μάρτον 1.54.06, Σίσκος 1.54.13, Ρατσέτη 1.54.23. Η τρίτη από την τέταρτη θέση είναι 10 εκατοστά. Η δεύτερη από την τρίτη.
0: Ήταν ένα φοβερό φινίς εκεί που είπαμε ότι είναι έκτος έβδομος. Ξαφνικά τώρα πήγε στα τορπίλη να το πω. Και πήρε το χάλκινο, μετάλλιο την τρίτη θέση. Ο Μαρσάλο Γάλλος 1.51.72. Ο Μάρτον ο Ούγγρος 1.54.06. Ο Σίσκος 1.54.13. Καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει χθες με 1.55.55. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες συνέτρεψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε την υπέρβαση, γιατί θυμίζω ότι είχε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Φυσικά είναι και η κούραση. Το παιδί αυτό έκανε και στα 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο από τις Σέρες. Θα τον ακούσουμε σε λίγο στις δηλώσεις που θα κάνει στην ΕΡΤ, στη μεικτή ζώνη. Άλλο ένα μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατάφερε με μια υπερπροσπάθεια στον τελικό των 200 μέτρων. Πάμε για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Εντάξει, τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά, νομίζω.
3: Όχι μόνο δικαιωματικά, κράτησες και το suspense. Δηλαδή στο τελευταίο πεντάρι τα έδωσες, όχι όλα, δηλαδή έδωσες πληγή πραγματικά.
2: Παναγία σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρελή, που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
3: Ήσουν απελευθερωμένος μετά το αργυρό μετάλλιο που είχε στο βασικό σου στόχο στα 200 μέτρα ύπτιο?
2: Σίγουρα ναι. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω.
3: Και τώρα τα πρώτα λόγια όταν πέρασες από τον προπονητή σου, από την υπόλοιπη αποστολή, ποια ήταν?
2: Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει, και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
3: Το απόλαυσες εσύ, το απολαύσαμε και εμείς και θα τα πούμε μετά την απονομή.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Σίσκος απολαυστικός. Εντάξει, βοήθησε και η Παναγία, αλλά Απόστολε, βοήθησες και εσύ, γιατί έκανες μια υπέρβαση, έναν πολύ μεγάλο αγώνα στα 200 μέτρα πεταλούδα από τον Απόστολο Σίσκο, που παίρνει την τρίτη θέση, το αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ανεπανάληπτη η παρουσία. Έκανε ένα απίστευτο ντεμαράζ στο τέλος, διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και έτσι βρέθηκε, θα είναι σε λίγο, στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου ο Απόστολος Σίσκος, εκεί που ήταν έκτος έβδομος στο τελευταίο πέρασμα. Τα σάρωσε όλα. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά. και κατάφερε με το 1.54.13 να καταρρύψει το παλαιό ρεκόρ και να πάρει και το χάλκινο μετάλλιο.

0: στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Περιμένουμε 9 παρά 10, συγγνώμη, 200 πεταλούδα ημιτελικός Γεωργία Δαμασιώτη. 9 και 2 πρώτα λεπτά, 200 μεικτή ατομική ημιτελικός ο Δανίλη Γιουρτζίδης. 9 και 18, 100 ύπτιο ημιτελικός ο Απόστολος Χρήστου. Και η Σκυτάλη 4x200 ελεύθερο μίξ στις 10 παρά 10. Ο Χρήστου το πρωί έδειξε τα δόντια του και τις προθέσεις του από νωρίς 100 ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένος να παραδώσει το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης. Ήταν χρυσός στο Βελιγράδι το 2024. Ο κολυμβητής μας ήταν στην 7η και τελευταία προκριματική σειρά. Τερμάτισε άνετα πρώτος με 52 δευτερόλεπτα και 73 εκατοστά και προκρίθηκε στον ημιτελικό με τον καλύτερο χρόνο από όσους συμμετείχαν στους προκριματικούς. Είπα ότι ο ημιτελικός για τον Χρήστο είναι στις 9 και 18. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του ίδιου αγωνίσματος. Τερμάτισε έκτος στην 6η προκριματική σειρά, 54-17. Ήταν 21ος στην συνολική κατάσταση. Η Ανδριάννα Τασάκου στα προκριματικά των 50 μέτρων πρόστιο, 31-87. Σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Ήταν τρίτη στην προκριματική της σειρά. Πήρε την 30η θέση συνολικά. Ο Χρήστου χθες πραγματικά για ελάχιστο έχασε το μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν συγκλονιστικός χθες και έχασε το μετάλλιο μόλις για 4 εκατοστά στα 50 ύπτιο. Ο Χρήστος είπα ότι προκρίθηκε, για να μην μπερδεύεστε, στα 100 ύπτιο σήμερα στον ημιτελικό. Χθες στον τελικό των 50 ύπτιο έχασε για 4 εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί λοιπόν έκανε ο Χρήστου μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Σε 4 εκατοστά κρίθηκαν μάλλον τα μετάλλια, για να το πούμε έτσι πιο απλά. 24-11 έκανε ο Τσέχος Κέτλας, 24-12 ο Ρώσος πρωταθλητής Ευρώπης το 18 και το 21 ο Κολατσίνκοφ, 24-14 ο επίσης Ρώσος Σαμουσένκο και 24-15 ο δις πρωταθλητής Ευρώπης το 2022-2024 ο Απόστολος Χρήστου. Έμεινε λοιπόν εκτός βάθρου για ένα εκατοστό, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι στο Παρίσι, στα 100 ύπτιο. Σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ. Αν κατακτούσε και το μετάλλιο, θα ήταν ο τέλειος συνδυασμός για αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή. Το δικό του ρεκόρ ήταν 24-36 και πραγματικά χθες έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Όμως πιστεύουμε ότι αύριο, μάλλον απόψε, θα περάσει πρώτα από τον ημιτελικό στο χατοστάρι, θα μπορέσει να είναι αύριο στον μεγάλο τελικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε τύπο ο Απόστολος Χρήστου για χθες, για τα 50 ύπτιο που πήρε την τέταρτη θέση.
1: 3 κλάσματα μετά τον πρώτο, 4 κλάσματα όπως ήταν. Εγώ είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου, γιατί μετά από 4 χρόνια είμαι επιτέλους πιο γρήγορος στο 50 και κρατάω αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Βρέθηκα πάρα πολύ καλά, το κατάλαβα. Λίγο στον τερματισμό, ίσως ένα μικρό τεχνικό λάθος. Αλλά δεν πάβει να είναι πολύ καλή επίδοση και να μην ικανοποιούμε τον εαυτό μου. Δεν είμαι απογοητευμένος. Χάρηκα πάρα πολύ που καλύψα γρήγορα. Ναι, η τέταρτη θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου. Αλλά έδωσα τον καλύτερο με αυτό, ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος. Εντάξει, και αύριο συνεχίζουμε με το κατοστάρι. Real FM.
2: Σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε εδώ στον Real FM. Πάντα μαζί μας είναι η Ιντερβέτ & Λεύ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Είναι η Ιντερβέτ & πάντα στην παρέα μας. Και τώρα θα μείνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς αγώνες, ευρωπαϊκό πρόγραμμα κολύμβησης. Αφού πρώτα, για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας πω ότι ο Απόστολος Σίσκος πήρε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση στα 200 μέτρα πεταλούδα με 1.54.13, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ μετά το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής πριν από λίγο. Κατάφερε και έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση και κατάφερε και πήρε την τρίτη θέση. Θυμίζω ότι ο Σίσκος ήταν τέταρτος, πέμπτος ήταν στο έβδομο στις αλλαγές που έγιναν μέχρι να φτάσει στο τελευταίο πενιντάρι και να καθαρίσει και να είναι στην τρίτη θέση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση, πολλά μπράβο μετά το αργυρό μετάλλιο στα 200 ύπτιο, χάλκινο στα 200 πεταλούδα για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος αφιερώνει το μετάλλιο αυτό σε όλους τους Έλληνες και πραγματικά έδειξε ότι το πίστευε πολύ να κάνει αυτή την επίθεση στα τελευταία λεπτά και να πάρει το μετάλλιο, να πάρει αυτό το χάλκινο μετάλλιο. Πριν περάσω σε συνέχεια στα κολύμπη τι έγινε το πρωί, προχωράει στον Ολυμπιακό η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, 23χρονος επιθετικός, έρχεται, προχωράει η μεταγραφή από το Μεξικό για τον Ολυμπιακό. Προχωράει σε πολύ καλό η μεταγραφή του παίχτη για τον Ολυμπιακό. Τώρα, μένουμε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης με επίθεση 2 πρώτα και 12 εκατοστά τερμάτισε έκτος το πρωί στα τέταρτη προκριματική σειρά στα 200 μεικτής ατομικής. Προκρίθηκε στον ημιτελικό του αγωνίσματος με την 16η καλύτερη επίδοση και θα τον δούμε 9 και 2 πρώτα λεπτά στον ημιτελικό των 200 μεικτής ατομικής. Δεν κατάφεραν να περάσουν ο Ιάσον Ρωτούλας με 2-0-0-28, τερμάτισε 8ος στην τέταρτη προκριματική σειρά, 21ος, δεύτερος αναπληρωματικός στα ημιτελικά, και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 2-0-1-92, τερμάτισε δεύτερος στη δεύτερη προκριματική σειρά, 27ος στη γενική κατάταξη. Ακόμα ο Απόστολος Παπαστάμος 2-0-3-74, ήταν 8ος στην τρίτη προγραμματική σειρά, 38ος στο σύνολο. Η Σκυτάλη πήγε πολύ καλά στα 4x200 ελεύθερο μίξ, η ελληνική ομάδα 5η στην πρώτη από τις δύο προγραμματικές σειρές και έκανε 7-45-17, ήταν ένατη, οπότε το βράδυ δεν είναι στον τελικό. Η Σκυτάλη 4x200 ελεύθερο μίξ πήρε την ένατη θέση. Θυμίζω ότι προκρίνονται οι 8 πρώτη. Στο ημιτελικά στα 200 πεταλούδα που θα γίνουν στις 9:10 θα δούμε τη Γεωργία Δαμασιώτη. Έκανε το στόχο της να πάει στον ημιτελικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μια πολύ καλή κούρσα στα πρώτα 150 μέτρα της τρίτης προκριματικής σειράς, αλλά στο τελευταίο 50 φάνηκε να χάνει λίγο το ρυθμό της. Τερμάτισε τέταρτη σειρά της 2-11-92, δέκατη και προκρίθηκε στον βραδινό ημιτελικό. Ο Στέριος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στα 50 μέτρα ελεύθερο. Ήταν 8ος στην τελευταία προκριματική σειρά με 21-21, επίδοση που τον κατέταξε 24ο των προκριματικών.

0: Χθες δεν είχαμε μόνο τον Χρήστο στη τέταρτη θέση, στα 50 ήπιο των γυναικών. Ήταν και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα των γυναικών. Προσπάθησε, έκανε μια πολύ καλή κούρσα. Έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, του τρίτου στην καριέρα της ευρωπαϊκό. Δεν μπορούσε να το πάρει. Το κρατούσε μέχρι τα, μέχρι τα 95 μέτρα. Δηλαδή, το έκλεψε στο τέλος η Ντάρια Κλιπίκοβα. Τερμάτισε η Άννα σε 57 δευτερόλεπτα 10 εκατοστά. Η Ρωσίδα με 56-76 πήρε αυτή την τρίτη θέση. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, όμως δεν κατάφερε στο τέλος να φύγει με, το, με την εμφάνιση, με το χάλκινο μετάλλιο από το αγώνισμα, από το αγώνισμα στα 100 πεταλούδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελικό σημείωσε από το μέχρι θέση πανελλήνιο ρεκόρ 57-25, δηλαδή το 57-10 που έκανε είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Σίγουρα φεύγει με την πικρία ότι δεν μπόρεσε να πάρει μετάλλιο. Στο ίδιο αγώνισμα, στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα, χθες το απόγευμα, η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν στην 8η θέση με 57 δευτερόλεπτα και 72 εκατοστά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Άννα Ντουντουνάκη χθες μετά τον τελικό στα 100 πεταλούδα.
1: Δεν ξέρω καθόλου το πέρασμα και γενικά πως δεν το έχω συζητήσει, ούτε το έχω δει ακόμα, αλλά μπήκα στην κούρσα δυνατά από την αρχή. Είχα δημιουργήσει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, τους τελευταίους δύο μήνες, ότι θα καταφέρω να κλείσω αυτό το πανευρωπαϊκό με ένα μετάλλιο και με έναν χρόνο στο 56. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη, το κολύμπησα χτες και όσο και να λες είναι ένας χρόνος που τον έχω, άλλο να συμβαίνει και στην πράξη και το περίμενα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν ήρθε στη σημερινή κούρσα ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο. Το 4 και το 9 φέτος είναι οι αριθμοί μου. Παρ' όλα αυτά κολύμπησα 3 φορές το ρεκόρ μου σε αυτούς τους αγώνες, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο στο 30 σου να καταφέρεις πανελλήνια ρεκόρ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να κολυμπήσω 56, να είμαι σε αυτό το επίπεδο, να είμαι, όπως μου είπατε και εσείς χθες, για 6η φορά στο τελικό του ευρωπαϊκού. Μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Είμαι με πολύ κόπο σε αυτό το επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. Ιδανικά θα ήθελα να έχει κλείσει με ένα μετάλλιο, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, που ήρθα στο Παρίσι δυνατή και βρέθηκα σε έναν ακόμα τελικό να δω τον καλύτερό μου εαυτό. Και ας μου φέρει αυτή την τέταρτη θέση, it's okay. Τέταρτη στην Ευρώπη δεν είναι και κακό. Και επόμενη μέρα για μένα και αυτό που σκεφτόμουν από πριν είναι ότι αύριο για μένα είναι διακοπές και για 5 μέρες από τώρα θα κάνω διακοπές. Έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και δεν έχω ξεκουραστεί ούτε μια μέρα. Οπότε για μένα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να τα αφήσω όλα πίσω μου. Έκανα τη δουλειά μου εδώ όσο καλύτερα μπορούσα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου για αυτό που απέδωσε εδώ. Αλλά κάθε στιγμή πρέπει να το ζούμε το εδώ και το τώρα. Και το εδώ και το τώρα μου τώρα που τελείωσαν όλα είναι 5 μέρες διακοπών μέχρι να ξαναμπω στο αεροπλάνο για να πάω στους Μεσογειακούς, όπου θα πρέπει να ξαναμπω συγκεντρωμένη για να μπορέσω να βγάλω κάτι πολύ καλό και εκεί, αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτό. Είμαι ευχαριστημένη που ήρθα εδώ, είμαι καλά και κατάφερα να είμαι στις καλύτερες της Ευρώπης για ακόμα μια φορά.
0: Αυτά από την Άννα Ντουντουνάκη, 4% πεταλούδα. Γεωργία Δαμασιώτη, 8% πεταλούδα, την ακούμε.
2: Ήθελα να ξεκινήσω πιο γρήγορα, το κατάφερα. Ήμουν λίγο καλύτερη από χθες και μόνο που είμαι στο τελικό και μόνο που είμαι εδώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η αλήθεια είναι ότι αύριο ξεκινάω το 200 που είναι το καλό μου αγώνισμα. Παρ' όλα αυτά το κατουστάρι το αγαπάω πάρα πολύ και πιστεύω ότι μπορώ να κολυμπήσω πιο γρήγορα. Το 57-70 είναι ένας χρόνος που δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικός, έχω δουλέψει και πιο κάτω, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Μάλιστα, και αυτά από την Γεωργία Δαμασιώτη. Τώρα στα 200 μεικτή ατομική χθες, η Νικόλο Παυλοπούλου ήταν στον ημιτελικό, έκανε 2 πρώτα, 12 δεύτερα, 51 εκατοστά, πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, όμως έμεινε δέκατη στο αγώνισμα, δεν μπόρεσε να περάσει στο τελικό, συνέτρεψε το πανελλήνιο ρεκόρ, προκρίθηκε με το, προκρίθηκε, οι 8 περάσανε, η Παυλοπούλου έμεινε στην δέκατη θέση. Το παλιό ρεκόρ, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 2-13-14, το είχε κάνει στη Ρώμη τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν η Νικόλ, δέκατη θέση στην Ευρώπη στα 200 μεικτή ατομική. Και η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο, ήταν σε έναν ακόμα τελικό χθες. Έκανε 16 πρώτα, 21 δεύτερα, 26 εκατοστά, 1500 ελεύθερο, πήρε την 7η θέση. Πραγματικά μια πολύ καλή εμφάνιση για την 20χρονη κολυμβήτρια, η οποία ήταν τέταρτη στα 800 ελεύθερο και έδειξε το μέλλον μπροστά της. Πάμε να ακούσουμε Άρτεμις Βασιλάκη.
2: Δεν περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος. Ήταν πολύ γρήγορη κούρσα. Εγώ ξέρω ότι έδωσα το 100%. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να γράψω κάτω το 16-13 που έκανα χθες. Εγώ ξέρω ότι ήθελα να δείξω ότι μπορώ να σταθώ και εδώ. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Προσπάθησα να δώσω το 100%. Το έδωσα. Δεν βγήκε. Ξέρω τις δυνατότητές μου. Ξέρω ότι μπορώ να κολυμπήσω κάτω το 16-13. Τώρα θα δω ότι πήγε λάθος και θα το

0: Λοιπόν, συνοψίζουμε με κολύμβηση. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? 9 παρα 10, 200 πεταλούδα ημιτελικός με τη Δαμασιώτη. 9 και 2 λεπτά, 200 μεικτή ατομική ημιτελικός με τον Δανίλη Γιουρτζίδη. Και 9 και 18, ημιτελικός 100 πρόστια με τον Απόστολο Χρήστου. Νωρίτερα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα 105,3. Την ώρα διοφωνώ.

6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θυμίζω, η Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας.

Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, Χάλκινος ο Απόστολος Σίσκος, τρίτη θέση στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι με ένα πρώτο 54, δεύτερα 13 εκατοστά. Λάσκαρης αγοραστός στην τελική ρυθμίση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη, Γιάννης Καραγευρέκης, Νίκος Απρανίδης, Αντώνης Μορτάκης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Παναγίας. Μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη.

0: Πριν σας πούμε τι διαβάζουμε τώρα στο real.gr και στο nikos.gr, ο Κωνσταντής Τσολάκης σε φιλικό της Χαλ με την Νις και μπήκαν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Premier League. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Η ομάδα του έβγαλε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση και έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Κράτησε το ανέπαφη την αιστεία του στο φιλικό αυτό που έγινε η Χαλ με την Νις στο 0-0 και έρχεται δύσκολη πρεμιέρα για την Χαλ και τον Κωνσταντίν Τσολάκη στις 22 του μήνα, 2,5 ώρα με τη Manchester United. Πριν περάσουμε σε ρυθμούς κλασικού αθλητισμού, στο enikos.gr αυτή την ώρα διαβάζω φωτιά σε δασική έκταση στην Σκύρο. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά στην Σκύρο σε δασική έκταση και έχει γίνει και μήνυμα 112 για εκενώσεις 2 οικισμών. Μέχρι πριν από λίγη ώρα επιχειρούσαν 10 εναέρια για τη φωτιά στην Σκύρο. Στο real.gr διαβάζουμε πρώτο θέμα εκτάκτος σήμερα που κυκλοφορεί Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους στο πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα ο Σίσκος, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με βίντεο. Η φωτιά στην Σκύρο, μηνύματα από το 112 για εκενώσεις 2 οικισμών στην ιστοσελίδα real.gr. Και έτσι γκαζωμένα που μπαίνει η μουσική που ακούμε και έχει επιλέξει εδώ ο Λάσκαρης Αγοραστός, γκαζωμένη ήταν και η Ιουλιάνα Ρούσου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που έγινε πριν από μια εβδομάδα τελείωσε στο Όρεγκον, στο Eugene εκεί στον Ηνωμένο Πολιτειών, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να παίρνει ένα από τα 3 μετάλλια που πήρε η χώρα μας. Ήταν αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση στα 800 μέτρα, δεύτερη θέση ήταν και η Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος, χάλκινο μετάλλιο η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 εμπόδια. Θα μου πεις γιατί ασχολούμαστε, ασχολούμαστε γιατί τα παιδιά αυτά είναι η επόμενη μέρα των αθλητών που ακούτε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Στίβο. Είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, είναι παιδιά που βασανίζονται με μαθήματα, με σχολές, κάνουν υψηλό πρωταθλητισμό πλέον και είναι παιδιά που μπροστά τους υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον. Καλησπέριζω την Ιουλιάνα Ρούσου, χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με έχετε.
0: Δεύτερο αργυρό μετάλλιο, πήρες 800 μέτρα. Καταρχήν, το έχεις συνειδητοποιήσει τώρα, γιατί εντάξει, ωραία ήταν εκεί τα πανηγύρια, οι χαρές, το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε στην εθνική ομάδα στην αποστολή. Τώρα όμως, μετά από αυτές τις μέρες, έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω αρχίσει να το συνειδητοποιώ, γιατί είναι τόσο μεγάλη αυτή η διάκριση και παρόλο που μπορεί να το πίστευα μέσα μου, ήταν, αν το έβλεπε κανείς απ' έξω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί μπήκαμε δέκατη επίδοση. Οπότε τώρα που πήγα δεύτερη ήταν πραγματικά απίθανο.
0: Πήγες στο Eugene, εκεί στο Oregon, όπου είναι η έδρα της Αμερικανικής ομάδας του Στίβου, πρέπει να πούμε αυτό το γήπεδο εκεί και οι εγκαταστάσεις που είσαστε. Με τι στόχο το 800 που θα έκανες, τι ήθελες να πετύχεις?
1: Αυτός ήταν ο στόχος βασικά, δεν το είχα πει πολύ παρά έξω. Γιατί γενικά δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά κατά βάση αυτό θέλαμε και με το προπονητή μου δηλαδή. Ξέραμε ότι αν πάνε όλα καλά και δεν τύχουν αρρώστια, ας πούμε, όπως είχε τύχει πριν 2 χρόνια στο παγκόσμιο, και περάσω και στις 2 κούρσες, γιατί και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά ο ημιτελικός ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περιμέναμε. Τα έδωσα όλα και πρώτη φορά κάνω και 3 κούρσες, οπότε δεν ήξερα και ψυχολογικά πώς θα βγει. Αλλά τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά, ευτυχώς. Και αυτό ήταν ο στόχος. Εντάξει, ένα μετάλλιο. Με αυτό θα ήμουν ευχαριστημένη να φύγω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε.
0: Ο Δημήτρης Πλατής, ο προπονητής σου, τι σου είπε μετά τον αγώνα?
1: Σίγουρα, και αυτό ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Το πίστευε, δεν είναι ότι δεν το πίστευε. Μου το είχε πει δηλαδή πριν τον αγώνα, τον ρώτησε και του λέω, κύριε, τι πιστεύετε ότι θα βγω? Και μου λέει, μπορείς να βγεις από πρώτη μέχρι έκτη, επειδή είναι 800, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολο με την τακτική και ψυχολογικά. Μπορούν να πάνε πολλά πράγματα λάθος. Οπότε μου λέει από πρώτη ως έκτη και εκεί κατάλαβα ότι αυτό πιστεύει εκείνος. Γενικά δεν λέει θέματα για να, ας πούμε, να μου ανεβάσει ψυχολογία. Ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Τώρα πάμε στην κούρσα. Εκεί πήρες ένα ρίσκο στο 300 και έφυγες μπροστά. Γιατί ένιωσες ότι η Σλοβένα, νομίζω, ήταν η πρώτη που ένιωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή στο σπριντ και θα, στο τέλος θα έκανε την επίθεσή της. Πώς πήρες μέσα στον αγώνα το ρίσκο αυτό?
1: Ψυχολογικά είχα σκεφτεί πάρα πολλές φορές την κούρσα πριν τον αγώνα και το είχα συζητήσει και πάρα πολύ με τον κύριο Δημήτρη και μου είχε πει ότι υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα, ας πούμε, να πάμε αργά την κούρσα. Και ήταν εκείνο το κρίσιμο σημείο από το 200 μέχρι το 300 που μου είπε ότι εκεί πρέπει να καταλάβω και να δω αν η κούρσα πάει αργά ή αν πάει γρήγορα. Και όταν μου είπε αν πάει αργά πρέπει να μπω μπροστά, να ανεβάσω το ρυθμό, γιατί μετά αυτή, επειδή έχει και καλό το 300, είναι πιο γρήγορη στο τέλος. Και εκείνη τη στιγμή απλά κατάλαβα ότι πηγαίνουμε αργά και βρήκα ένα άνοιγμα. Και πήρα μέσα σε κλάσμα δευτερόλεπτα, ούτε κλάσματα, την απόφαση. Έκανα ένα πλάγιο άνοιγμα και μπήκα προς τα μέσα να μπω μπροστά. Και ανέβασα λίγο το ρυθμό, τα κατάφερα. Και εκεί πέρα που πήρα λίγο το έλεγχο στη κούρσα, ένιωσα πολύ καλύτερα.
0: Και στο τέλος κοίταξες μπροστά ή πίσω?
1: Δεν κοίταξα καθόλου πίσω. Ήξερα ότι πρέπει να τα δώσω όλα, γιατί 5 κλάσματα είχαμε τελικά διαφορά πρώτη-δεύτερη θέση. Απλά δεν είχα καταλάβει, δηλαδή ήταν τόσο απίθανο ότι δεν με πέναγε κανένα, γιατί εγώ μπήκα τελευταία 100 μέτρα. Και λέω τώρα θα με περάσουν όλες, δεν γίνεται να είμαι στα μετάλλια, να είμαι πρώτη ακόμα. Αλλά τα έδωσα πραγματικά όλα μέχρι το τέλος. Με πέρασε, εντάξει, στα τελευταία μέτρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Γιατί το μετάλλιο είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε προς δεύτερη θέση και τρίτη να βγαινα, το ίδιο ήταν για μένα.
0: Νιώθω ότι είχες δουλέψει την κούρσα του τελικού και τις άλλες δύο που έκανες, αλλά το τελικό πολύ καλά και με τον προπονητή σου και μόνη σου και είχες διαβάσει και τις αντιπάλους που έχεις. Είναι έτσι?
1: Σωστά, ναι, επειδή το 800 είναι πολύ ψυχολογικό αγώνισμα και μέσα στη κούρσα δεν προλαβαίνεις με τόση ένταση να σκεφτείς. Πρέπει να το έχεις κάνει τόσο καλά στο μυαλό σου και τόσες φορές που εκεί να μπαίνεις και να χρειάζεται μόνο να τα κάνεις με το σώμα σου, να μην τα σκέφτεσαι. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, το κλειδί στο 800, δηλαδή για μένα τουλάχιστον. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και αυτή η κούρσα όχι μόνο τώρα που μάθαμε πριν, ας πούμε, μια μέρα ότι ποιες θα είναι, τη σκεφτήκαμε και τακτικά πιο πολύ, αλλά εδώ και μήνες ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή που θα μπορούσα να πάρω ένα μετάλλιο, γιατί ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, δηλαδή είναι μετά το ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, παγκόσμιο ανδρών γυναικών, είναι η επόμενη σημαντική διοργάνωση.
1: Ναι, σωστά. Τώρα έχουμε ευρωπαϊκό κλειστού, αν δεν κάνω λάθος, των γυναικών. Οπότε αυτό θα κυνηγήσω. Θα το κυνηγήσω τώρα. Πιστεύω ότι μπορώ. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και ένα ατομικό, γιατί τώρα ήταν τρεις κούρσες που η μία, ο ημιτελικός, ήταν ουσιαστικά το ρεκόρ μου. Και έκανα πάλι πάνω κάτω στον ίδιο χρόνο και την επόμενη μέρα και είχα κάνει και μια κούρσα την προηγούμενη. Οπότε πιστεύω κάτω από εκεί 2 λεπτά. 1.59 γίνεται και του χρόνου σίγουρα θα βγει.
0: Μάλιστα, τώρα γιατί κάνουμε 800 και 1500, πώς έγινε αυτή η επιλογή? Έχεις περάσει από πολλά αθλήματα, ξεκίνησες 3 χρονών να κάνεις αθλητισμό, αν δεν κάνω λάθος. Τι αθλήματα έκανες πριν?
1: Με έβαλαν οι γονείς μου αρχικά κολύμβηση 3 χρονών για να μάθω να κολυμπάω, επειδή έχουμε και θάλασσα κοντά, οπότε πήγα εκεί πέρα και επειδή ήμουν και καλή, συνέχισα μέχρι τη 4η Δημοτικού, πήγαινα και στο αγωνιστικό τμήμα. Απλά κάποια στιγμή είπα ότι θέλω να φύγω γιατί δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε να μετράς πλακάκια από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Σωστά, ήταν πολύ βαρετό και γενικά ήταν και κρύη πισίνα και δεν μπορούσα αυτό το πράγμα. Είχε πολύ πλάκα, γιατί όταν είπα ότι θέλω να σταματήσω την κολύμβηση, έκανα μια λίστα τώρα τα δημοτικού και έλεγα τα θετικά και τα αρνητικά του Στίβου και μπάσκετ, γιατί αυτά ήθελα.
0: Ναι.
1: Και τα θετικά ήταν ότι κάνει ζέστη στο Στίβου και ότι τρέχω. Αυτά, ακόμα έχω τη λίστα. Πάλι καλά, διάλεξε το Στίβο.
0: Και έτσι ξεκίνησες με το Στίβο. Τα 800 και τα 1500 πώς τα διάλεξες, πώς κατέληξες αυτά τα αγωνίσματα? Και
1: δεν τα διάλεξα εγώ, γιατί τόσο μικρή δεν ήξερα. Ναι. Τα έκανα όλα τις ακαδημίες,
0: ναι,
1: και κάποια στιγμή πάει ο προπονητής μου αυτό που 8 και ο Δημήτρης, πάει στους γονείς μου, τους έπιασε και τους λέει να ξέρετε, επειδή με έχει δει, ότι αυτό το παιδί θα είναι πρώτο σε πανελλήνιες οργανώσεις. Στο εξωτερικό δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά αν το βάλουμε στο group μου θα κάνει πολλά. Και με πήρε και άρχισα κατευθείαν, εντάξει, παιχνίδια κάναμε κάποια ηλικία και λίγο τρέξιμο.
0: Και μετά τα 12 ξεκινάει το πιο αγωνιστικό, το πιο...
1: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι μου λέει εκείνος ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που έκανα τη βασική προπόνηση, ναι, την αγωνιστική.
0: Εντάξει, μια ωραία εμπειρία νομίζω στο Oregon. Τα παιδιά είσαστε μια καλή ομάδα εκεί. Τι σου είπαν όταν τελείωσες εσύ, ήρθες, είχες τα εξέδρα όλη η ελληνική αποστολή. Εκεί τι σου είπαν οι υπόλοιποι?
1: Ήταν πολύ ωραία, γιατί πήρα τη σημαία και ήταν και από το Σέγα κάποιοι και ήταν πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή το έβλεπα στο πρόσωπά τους και είδα και τη φίλη μου που έκλαιγε από τη χαρά της.
0: Ποια είναι η φίλη σου?
1: Η Ολυμπία η Τζούβελη, κάνει ύψος.
0: Κάνει ύψος, ναι.
1: Κάνει ύψος. Και όταν το είδα αυτό, εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσύ είσαι 19. Δεν θα έχεις άλλο παγκόσμιο κάτω των 20, δεν έχεις.
1: Δεν έχεις.
0: Ουσιαστικά μεταπηδάς στην κατηγορία γυναικών, έτσι να το πούμε απλά. Εκεί τι θέλεις να κάνεις? Σε ένα αγώνισμα που η Ελλάδα... Δεν είχε, εντάξει, έχει χρόνια να κάνει κάτι καλό. Τι θέλεις να κάνεις εκεί? Και είναι και δύσκολα αγωνίσματα. Το 800 και το 1500 είναι πολύ δύσκολα.
1: Δύσκολα
0: και τεχνικά αγωνίσματα και στρατηγική που λες. Και θέλει και προπόνηση και θέλει και υπομονή. Τα έχεις όλα αυτά?
1: Σωστά. Ναι, τα έχω. Πιστεύω, δηλαδή τώρα μ' αρέσει γενικά. Δεν το κάνω επειδή με αναγκάζει κάποιος. Μ' αρέσει όλη η διαδικασία, μέχρι και τη κούραση που κάνω. Την προπόνηση κάθε μέρα και ένα πρόγραμμα που έχω και αυτός ο τρόπος ζωής, τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα τον άλλαζα. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή μερικές φορές δεν θα πω ψέματα, είναι πολύ δύσκολο, σκέφτεσαι κακά πράγματα ακόμα και να σταματήσεις, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω πολλά ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, το όνειρο θα ήταν παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Κάτσε, τώρα είσαι 19. Το 28 θα είσαι 22.
1: Σωστά. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχεις όνειρο να είσαι στο Λος Άντζελες,
1: Στο Λος Άντζελες, ναι. Αυτό θα ήταν, δηλαδή από εδώ και πέρα, ό,τι κάνω και έχω και ευρωπαϊκά, ας πούμε, του χρόνου έχω ευρωπαϊκό K23, έχουμε ανδρογυναικών, ομάδων και τέτοια, αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνω θα είναι και ένα βήμα για αυτό το στόχο.
0: Η Ιουλιάνα ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηλίουπολης. Προπονήσεις που κάνεις?
1: Θα κάνουμε στον Άγιο Κοσμά μέχρι να κλείσει.
0: Ναι, και μετά θα πάω ΟΑΚΑ.
1: Όχι, μετά κάνουμε Χαλκάκι που είναι στην Ηλίουπολη.
0: Α, στην Ηλίουπολη πάνω, ναι.
1: Και τώρα, αν ανοίξει το άλλο γήπεδο δίπλα από το στο ελληνικό,
0: θα κάνεις εκεί.
1: Μας επιτρέψουν, ναι.
0: Μάλιστα. 19 χρονών έχει τελειώσει το σχολείο, το τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολα συνδύασες σχολείο και πρωταθλητισμό?
1: Μέχρι τρίτη λυκείου ήταν εντάξει. Τρίτη λυκείου που έδωσα πανελλήνιες ήταν η χειρότερη χρονιά που έχω κάνει. Όχι σε θέμα αγώνων, καλά τα πήγα, απλά ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Και πήρα την απόφαση εγώ να μην σταματήσω να κάνω προπονήσεις, γιατί είχαμε πει με τον προπονητή μου ότι ας κάνω τρεις προπονήσεις, πούμε, να κρατήσω μια βάση. Και μετά από μια εβδομάδα που το έκανα αυτό, του λέω δεν μπορώ να το κάνω, θέλω να συνεχίσω και όπου βγει. Και τα έκανα παράλληλα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα και να συνεχίζεις. Δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος, κούραση είναι τεράστια, πίεση, άγχος. Αλλά τα κατάφερα, εντάξει, πέρασε τη σχολή που ήθελα τελικά.
0: Πού πέρασες?
1: Χαροκόπιο, είναι διατροφολογία.
0: Α, εντάξει, οπότε κάποια στιγμή μπορεί να μας αναλάβεις εμάς που είμαστε τετράγωνοι. σαν σφυροβόλη. Ναι, πέρασες εκεί, σε αυτή τη σχολή είχες βάλει στο χαροκόπιο, στην διατροφολογία, να κάνεις, να πας. Αυτή ήταν ο στόχος σου, είχες επιλογή.
1: Αυτός ήταν ο στόχος. Ναι, πέρασα κανονικά σε άλλη πόλη, όχι στην Αθήνα. Και μετά, επειδή βγήκα το καλοκαίρι 7η στο Ευρωπαϊκό, τότε πήρα τη μεταγραφή και ήρθα Αθήνα.
0: Μάλιστα. Οπότε να βοήθησε ο καθλητισμός, αλλά σημασία έχει ότι περνάς. Τώρα, μαθήματα σχολή, πώς θα τα συνδυάσεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολη σχολή. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ, πηγαίνω κάθε μέρα, έχω υποχρεωτικά και εργαστήρια. Μ' αρέσει η σχολή, οπότε εντάξει, πιστεύω συνδυάζεται και σπουδές και καθλητισμός με κόπο, γίνεται. Δεν θέλω να το αφήσω μόνο στο στίβο. Γιατί εντάξει, δεν πιστεύω δεν κάνει καλό. Γιατί είναι και να ξεσπάς μες τη μέρα, το να πηγαίνεις κάπου αλλού και να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε τώρα με τα μαθήματα δίνω το Σεπτέμβρη, το θα πεις λίγο τώρα στην αλήθεια, αλλά εντάξει, ελπίζω να πάει καλά.
0: Τώρα αξίζει, τα κορίτσια της ηλικίας στο 19 κάνουν διακοπές, βγαίνουν έξω, τις βόλτες τους, τα βράδια. Εσύ κάνεις μια ζωή του πρωταθλητή, του αθλητή υψηλών προδιαγραφών. Αξίζει αυτό, η Ιουλιάνα?
1: Εγώ πιστεύω αξίζει, δεν θα το άλλαζα. Δηλαδή αν μου έλεγαν ότι να αλλάξω και να τώρα να φύγω, ας πούμε, δεν θα το έκανα σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι οι εμπειρίες που έχουμε μαζέψει από το στίβο, ας πούμε τώρα 2 εβδομάδες πήγαμε Αμερική, αυτό δεν το ζεις εύκολα, είναι πολύ σπάνιο. Και να είσαι σε μια ομάδα, να γνωρίσεις τόσα άτομα και από άλλες χώρες. Οπότε δεν θεωρώ ότι χάνω κάτι. Πιστεύω ότι απλά κερδίζω παραπάνω.
0: Ήταν ωραία εμπειρία το Oregon, παρά τη διαφορά της ώρας που επηρεάζει σίγουρα τους αθλητές από άλλες υπήρους. Ήταν μια ωραία εμπειρία, ε?
1: Ναι, βοήθησε που μας πήγε ο Σέγας μια εβδομάδα πριν Σάντα Μπάρμπαρα. Κάναμε ένα camp που ήταν. Που αυτό βοήθησε πάρα πολύ, να μπούμε λίγο σε ρυθμούς αγώνα. Και στην ώρα, γιατί ήταν 20 ώρες ταξίδι και βγήκε κούραση 4 μέρες μετά. Δηλαδή, αν είχαν πάει κατευθείαν, ήταν πολύ δύσκολο, πιστεύω. Και περάσαμε και καλά. Οπότε...
0: Είσαστε ωραία παρέα εκεί. Δηλαδή, ήταν το κλίμα καλό. Και όταν έχει τέτοιο κλίμα, λες, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι στα θετικά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ήταν πολύ καλή ομάδα και δηλαδή όλοι ταιριάζαμε, προπονητές και υπεύθυνοι. Πιστεύω όλοι περάσαμε πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπεις ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ, βλέπεις?
1: Ναι, τώρα βλέπω.
0: Γενικά, βλέπω, δηλαδή, έχεις δει αυτή τη βδομάδα ή το άφησες?
1: Ναι, όχι, φυσικά βλέπω, εντάξει. Χαίρομαι που πηγαίνουν όλοι καλά και θέλω να βλέπω τις προσπάθειες.
0: Τις μεσαίες αποστάσεις εκεί τις είδες? Ονειρεύεσαι δηλαδή στο μέλλον να είσαι στην επόμενη διοργάνωση και εσύ εκεί, στο ευρωπαϊκό?
1: Φυσικά, πάντα. Αυτό το έκανα από παλιά, έβλεπα Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών στη τηλεόραση και έλεγα φαντάζομαι να ήμουν εκεί, θα ήταν πολύ ωραίο. Και μετά από κάποια χρόνια τώρα βγαίνω πρώτη. Οπότε τώρα φαντάζομαι και αυτή τη τηλεόραση. Και έλεγα, φαντάζομαι να ήμουν εκεί, θα ήταν πολύ ωραίο. Και μετά από κάποια χρόνια τώρα βγαίνω πρώτη. Οπότε τώρα φαντάζομαι.

0: 6070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM στην παρέα μας Ιντερβέτ Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πριν περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία δεν κατόρθωσε να μπει με το δεξί στην πρώτη επίσημη διοργάνωση της νέας χρονιάς, δηλαδή στο Super Cup, που ιτήθηκε 5-4 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια και το πήρε τον τίτλο Όφι. Αυτή την ώρα διαβάζω στο ενικός.gr φωτιά σε σκυρό, μηνύματα από το 112 για εκένωση δύο οικισμών. Σύμφωνα με το ενικός.gr έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Διαβάζετε το ενικός.gr. Ακόμα άνοιξαν οι ουρανοί στη Μάνη, ποτάμια, οι δρόμοι, μέσα στα σπίτια τα νερά. Υπάρχει βίντεο. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία. Τουλάχιστον 47 είναι νεκροί. Χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα όπως γράφει το ενικός.gr, έχουν μείνει εκτός στα σπίτια τους. 47 οι νεκροί, χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους. Ήταν σαν να είμαστε πάνω σε τραμπολίνο. Και στο real.gr μπαίνετε αυτή την ώρα, εκτάκτως με τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα, έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το βασικό θέμα της Real που κυκλοφορεί σήμερα, Real News με πολλά special θέματα. Πυρκαγιά Σκύρο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα, πεταλούδας ο Σίσκος. Με βίντεο μπαίνετε στο real.gr. Μιχάλης Φουστέρης, καλησπέρα. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τρίτης με την Λεύσκη Σόφιας. Ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι έχει το μαξιλαράκι. Αν δεν μπορέσει να περάσει στα δύο παιχνίδια τους Βούλγαρους, θα πάει στη League Phase του Europa League. Αλλά φυσικά το Δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο. Ο στόχος είναι πολύ μεγάλος, τα play-off να τα περάσει και να είναι στη League Phase του Champions League. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Δεν το συζητάμε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ, το ζητούμενο, είναι να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Εκεί που ζει και αναπνέει η ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι πιο μεγάλες ομάδες, εκεί που κρύβονται τα πιο πολλά κέρδη. Για την ΑΕΚ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχει δύο παιχνίδια μπροστά της, την Τρίτη το βράδυ, στο εθνικό στάδιο της Σόφιας.
0: Στο Βασίλη Λεύσκη.
1: Ναι, που δεν είναι η φυσική έδρα της Λεύσκης Όφιας, αλλά εκεί θα αγωνιστεί, επειδή το δικό της στάδιο είναι μικρότερο και δεν πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA. Θα παίξει λοιπόν στο Βασίλη Λεύσκη, όπως είπες. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να κάνει το πρώτο βήμα, να εξασφαλίσει ένα σκορ το οποίο θα της επιτρέπει να αισιοδοξεί βάσιμα εν ώψη της ρεβάνς 8 βράδυ αργότερα στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια, σφραγίζοντας μια πολύ σημαντική πρόκριση που δεν θα σημάνει μόνο έγκλη για την ίδια και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά βεβαίως και πολλά χρήματα τα οποία θα είναι μάλιστα εγγυημένα εκτός των όσων μπορεί να κερδίσει στους αγώνες που θα δώσει στη διάρκεια των ομίλων μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Μιχάλη, πάμε λίγο πίσω. Τι έλειπε την Τετάρτη από την ομάδα της ΑΕΚ στο Super Cup? Έλειπε συγκέντρωση. Θα ακούσουμε τι είπε για τη συγκέντρωση ο κ. Νίκολιτς. Έλειπε το γεγονός ότι έβαλε γκολ και νόμιζε ότι έχει πάρει το μάτς. Πάντως, γεγονός είναι ότι έβαλε γκολ, προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, προηγήθηκαν οι Όφοι και στο τέλος έβγαλε πάλι αντίδραση. Ελέω Ζήνη. Όμως, αυτό είναι αρκετό?
1: Φυσικά και δεν είναι αρκετό. Και ειδικά όταν μιλάμε για την κορυφαία την τάξη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση σε συλλογικό επίπεδο όπως είναι το Champions League, δεν μπορείς να κυνηγάς την πρόκριση ούτε να ελπίζεις με δεκάλεπτα και τέταρτα. Αυτό που έλειψε από την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Όφη ήταν ξεκάθαρα η σταθερότητα, δηλαδή να έχει ένα στάνταρ επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ή εν πάση περιπτώσει το μεγαλύτερο διάστημα. Φυσικά είναι ακόμα Αύγουστος, είναι μια εποχή που οι ομάδες ακόμα χτίζονται. Όμως καλώς ή κακώς, εκείνες που διεκδικούν υψηλούς στόχους, όπως καλή ώρα τώρα η ΑΕΚ, πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια χρόνου. Η ΑΕΚ οφείλει να παρουσιαστεί έτοιμη και σε καμία περίπτωση να εμφανίσει τα λάθη και τις παραλήψεις που παρατηρήθηκαν στον αγώνα με τον Όφη. Ποια ήταν αυτά? Ήταν ότι από τη στιγμή που η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Γιώβιτς, θα μπορούσε στη συνέχεια να έχει κρατήσει μια σταθερή απόδοση, να έχει ζητήσει το δεύτερο γκολ και ουσιαστικά να έχει κλειδώσει το παιχνίδι. Ανταυτού έδωσε χώρο στον αντιπάλο της, γύρισε πίσω μετά το 60 λεπτό, κάτι το οποίο είναι ακατανόητο όχι για αγώνα Super Cup, για οποιαδήποτε διοργάνωση. Με αποτέλεσμα βεβαίως που όφη δεν είχε τίποτα να χάσει, το πάλεψε, πέτυχε 2 γκολ και η ΑΕΚ το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει. Μετά πήγε η διαδικασία στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Είναι η ψυχοφθόρα διαδικασία στην οποία οποιοδήποτε μπορεί να βγει νικητής. Το θέμα ήταν η ΑΕΚ να μην πάει σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί ο πιο τυχερός επικράτησε, ήταν όφη. Η ΑΕΚ όμως χρεώνεται την ελληματική της εμφάνιση στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, που τελικά της τύχησε και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Νικολίτς για το αν η ομάδα του δεν ήταν 100% συγκεντρωμένη στην συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο προπονητής της ΑΕΚ.
2: I agree. That's why I say that first of all I was the one.
3: Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει αυτή η αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι, να γίνει τώρα δηλαδή. Όχι επειδή είμαι χαρούμενος επειδή θα παίζαμε σε 35 βαθμούς θερμοκρασία με τόση υγρασία, όχι, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση της χρονιάς να έρθει πριν από τα προκριματικά του Champions League. Και βεβαίως το έλεγα, το είπα. Τον τίτλο το θέλαμε, το τρόπαιο το θέλαμε και το ήθελα κι εγώ. Ενδεχόμενα κάποιοι δεν πρόκειται βεβαίως να εξηγήσω ποιοι ακριβώς. Κάποιοι παίχτες να είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς και όχι μόνο παίχτες. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο ατμόσφαιρα ενδεχόμενα και στην προετοιμασία. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το τρόπο σκέψης. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ποιος θυμάται και ποιος νοιάζεται για το τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Ουδής, κανένας. Έχουμε μια νέα σεζόν. Έχουμε νέα πρόκληση ή προκλήσεις μπροστά μας. Και βεβαίως καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία διότι είμαι και εγώ Βαλκάνιος. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό το σκεπτικό, το κατανοώ. Υπήρχαν όμως, όντως, όπως είπατε, κάποιες στιγμές που ενδεχόμενα δείξαμε μια υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται σε ένα τόσο ανταγωνιστικό, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό μάτς. Επαναλαμβάνω, ήταν χρήσιμο το δίδαγμα σήμερα, το μάθημα σήμερα. Απλά το τίμημα γι' αυτό ήταν να χάσουμε, να μην κερδίσουμε το τρόπο. Να πω ότι αυτή ίσως η υπερβολική χαλαρότητα σε κάποιες φάσεις, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ίσως και η έλλειψη αυτής της συγκέντρωσης σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το μήνα, αν υπάρξουν, θα οδηγήσουν και θα μας τιμωρήσει, θα δεχτούμε μια τιμωρία, αν συμπεριφερθούμε έτσι. Γι' αυτό και ακριβώς επαναλαμβάνω, ήταν και ο λόγος που ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Βεβαίως ήλπιζα και ήθελα να κερδίσουμε. Όμως ελπίζω μετά και το σημερινό αποτέλεσμα αυτό το μήνυμα να περάσει για να ξαναβρούμε αυτή τη δίψα, αν θέλετε, και ενδεχόμενα και αυτή την έλλειψη εστίασης να την αναπληρώσουμε. Δεν θα έλεγα ότι μας λείπει το χαρακτηριστικό του fight, δηλαδή του πολεμιστή, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός σας. Και οι παίχτες πολέμησαν μέχρι το 98 λεπτό, όταν και ισοφαρίσαμε. Και το ήθελαν πραγματικά οι παίχτες. Απλά ίσως πρέπει να περάσει το μήνυμα για την ενίσχυση της εστίασης και της συγκέντρωσης.
2: Which is connected more with the brain and with the focus.
0: Μάλιστα. Εντάξει, παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν συγκεντρωμένη ο κύριος Νικολίτς, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Είναι πάντα ειλικρινής ο προπονητής της ΑΕΚ και δεν πρόκειται να χαϊδέψει αυτιά. Μάλιστα τα γκάζια που έβαλε στους παίκτες το έκανε και κατηδίαν, όχι μόνο δημόσια.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες τα άκουσαν για αυτή την αγωνιστική έτσι χαλαρότητα που επέδειξαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Προφανώς θέλει να προλάβει τα χειρότερα ο προπονητής της ΑΕΚ. Ξέρει πολύ καλά ότι ο μεγάλος στόχος είναι να μπει η ομάδα του στους ομίλους του Champions League και σε καμία περίπτωση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας δεν πρέπει να παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα.
0: Μιχάλη, χρησιμοποίησε ο Νικόλιτς δύο νεαρούς που υποχρεούται από τον κανονισμό, τον τροματοφύλακα, τον Μπαλαμότη.
1: Μπαλαμότη
0: και τον Κολοσκάμι, σωστά.
1: Ναι, Κολοσκάμι.
0: Ρωτήθηκε για τους δύο αυτούς παίχτες, γιατί κάνανε κάποια λάθη, αλλά να ακούσουμε τι είπε.
2: Nothing much to say.
3: Δεν υπάρχουν πολλά να πεις γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι κανόνες. Αυτό επέβαλαν κανόνες και αυτό έγινε. Δύο νέοι παίκτες ήταν στην ομάδα. Ενδεχόμενα, αν ήταν διαφορετικοί κανόνες, θα υπήρχε και μια διαφορετική εξέλιξη στο στήσιμο της ομάδας σε κάποιες αλλαγές. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και με βάση αυτούς παίζουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση και των δύο. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη τους η απώλεια του τροπαίου. Σε ό,τι αφορά τον Μπαλαμότη, να πω ότι έκανε τον ντεμπούτο του, πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο, πρώτα επαγγελματικά λεπτά. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Και όσον αφορά τον Καλοσκάμι, ένας παίκτης ο οποίος δούλεψε σκληρά, πολέμησε, έτρεξε, είχε τις καλές του στιγμές και είμαι και επίσης ικανοποιημένος από την απόδοση του.
0: Τα σχόλια του Μιχάλη Φουστέρη για αυτά που λέει ο κύριος Νίκολης για τους νεαρούς και τώρα τι περιμένουμε με την Λεύσκη. Μένει στη γραμμή σου Μιχάλη Φουστέρη, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM. Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτ εν Λεύκα, είναι η καθημερινή διασκέδαση και συνεχίζουμε με ΑΕΚ. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι ο Απόστολος Σίσκος στα 200 πεταλούδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 1.54.13, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και Μιχάλη Φουστέρη, εμπιστεύεται τους νέους ή αναγκαστικά το έκανε για να λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ?
1: Κοίταξε, εν προκειμένου έπρεπε να χρησιμοποιήσει δύο ξένους.
0: Μου ξεκινάς με τρίπλα.
1: Όχι, είναι ο κανονισμός αυτός.
0: Ναι, το ξέρω ότι είναι ο κανονισμός και σου λέω, εμπιστεύεται ή αναγκαστικά το έκανε?
1: Εντάξει, πρέπει να παίξουν και αυτά τα παιδιά, πρέπει να δώσει ευκαιρίες, ναι, ο προπονητής. Κατηγορήθηκε βεβαίως γι' αυτό εκ των υστέρων, δηλαδή υπόθηκε ότι θα μπορούσε να έχει παίξει ο 300 αντί για τον Μπαλαμούτη, θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει τον Αλεξίου ως δεύτερο ξένο μαζί με τον Καλοσκάμι. Όμως, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι φταίνει οι δύο πιτσιρικάδες τώρα για το γεγονός ότι η ΑΕΚ χαλάρωσε. Ίσα-ίσα που και ο Μπαλαμούτης θα πρέπει να του πιστωθεί μια πολύ καλή απόκρουση όταν χρειάστηκε, έκανε ό,τι μπορούσε. Στα γκολ η άμυνα ήταν αυτή η οποία ολιγόρησε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα καμπανάκια ήχησαν σε όλη την ομάδα. Νομίζω ότι το μήνυμα του προπονητή πέρασε ότι πλέον οποιοδήποτε λάθος δεν συγχωρείται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μένει να φανεί τώρα στο παιχνίδι με τη Λέσχη της Σόφιας απέναντι σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μάλιστα στην Real News που κυκλοφορεί έχουμε και τον Κώστα Μπαλογιάννη, ο οποίος είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Βόλου, ο οποίος την τελευταία τριετία έπαιζε στη Βουλγαρία με τα χρώματα της Botev Plovdiv και η οποία μας έχει δώσει το στίγμα της Λέσχη, το προφίλ της. Κάνει λόγο για μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο ιστορικές της χώρας.
0: Βέβαια.
1: Η ομάδα που έσπασε φέτος το μονοπόλιο της Λούντο Γκόρετς.
0: Εκεί στη Σόφια ξέραμε, στη Βουλγαρία, τη Λέσκη Σόφιας και την Τσέσκα Σόφιας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ομάδα λοιπόν η οποία θέλει μεγάλη προσοχή. Την Καϊρά Ταλμάτη την πέρασε με δύο νίκες. Έχει δύο Βραζιλιάνους, τον Ρεϊνάλντο και τον Μαϊκόν από την αριστερή πλευρά, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για περίπατο, επειδή η Λεύσκη μπορεί να μην είναι το top όνομα,
0: ναι, ναι, βέβαια,
1: που μπορεί να προκαλεί φόβο. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι 101% σοβαρή, έτσι, για να υπερβάλλω λίγο, για να δώσω έτσι στους ακροατές να καταλάβουν ότι πόσο λεπτή θα είναι η αποστολή και στη Βουλγαρία, αλλά και στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας 8 βράδυ αργότερα.
0: Μάλιστα, τώρα καμπανάκια χτύπησε η παρουσία του Όφη να πάρει το Super Cup. Είχε πάρει το κύπελο, δηλαδή έκλεισε επιτυχημένα την περασμένη σεζόν, ξεκίνησε επιτυχημένα τη νέα. Χτυπάει καμπανάκια ότι στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για κανέναν. Θέλεις να ακούσουμε τι ρωτήθηκε γι' αυτό, ποια ομάδα θεωρείται λίγο ανταγωνιστική για τη νέα σεζόν. Ρωτήθηκε ο κύριος Νίκολιτς, για να ακούσουμε τι είπε.
2: We have to respect the other teams also we saw tonight.
3: Τρέφουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό προς όλες τις ομάδες. Είδατε και σήμερα την απόδοση της ομάδας του Όφη και άλλες ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι όπως τους λέμε. Είναι αναμένο να είναι ο Άρης πολύ καλύτερος. Υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Καλαμάτα. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος θεωρώ θα είναι σαφώς καλύτερος από πέρυσι. Βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, στην αρχή της χρονιάς και αυτή η αρχή έρχεται αμέσως μετά από μια πολύ μεγάλη διακοπή περίπου τριών μηνών, καθώς και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η τελευταία μας επίσημη αναμέτρηση ήταν στις 17 Μαΐου απέναντι στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι κάτι που καθιστά την όλη κατάσταση πιο δύσκολη, αλλά αυτό ισχύει και για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Οπότε όλοι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προκειμένου να φτάσουν σε ένα απολύτως ανταγωνιστικό επίπεδο. Ενδεχόμενα λοιπόν μετά από δύο μήνες να επανέλθουμε και να σας απαντήσω με χαρά σε αυτή την ερώτηση. Και βέβαια να προσθέσω ότι το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σαφώς στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της δικής μας ομάδας, της ΑΕΚ και μόνο.
2: with our team and how will we develop.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Νίκολιτς. Το σχόλιο σου, Μιχάλη, για να πάμε λίγο στον Όφη.
1: Ο προπονητής γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς έχουν τα δεδομένα. Ξέρει πολύ καλά ότι η ΑΕΚ φέτος ως πρωταθλήτρια θα δεχθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί μπορεί μετά την προπέρσινη χρονιά της που ήταν κακή κάποιοι να μην την είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά. Όμως εκείνη με την πορεία της και τις εμφανίσεις στο τέλος κατάφερε και έκοψε πρώτη το νήμα. Φέτος λοιπόν τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, γιατί όλοι οι αντίπαλοι πλέον θα είναι ψηλιασμένοι, ακόμα και αυτοί που δεν την περίμεναν να τερματίσει πρώτη στη βαθμολογία. Συνεπώς οι παίκτες θα πρέπει να είναι από το πρώτο λεπτό του πρώτου αγώνα κιόλας συγκεντρωμένοι. Είδε αυτά που είδε με τον Όφη, δεν του άρεσαν, τους το είπε δημόσια, τους το είπε κατηδίαν και πλέον περιμένει τα αποτελέσματα. Χρονολογικά τα πράγματα είναι απλά, υπάρχει πρώτα ο αγώνας με τη Λεύσκη την Τρίτη και μετά βεβαίως υπάρχει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 το βράδυ, σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινομενικά είναι ιδανική πρεμιέρα για μια πρωταθλήτρια ομάδα με τον νέο φώτιστο. Αλλά ο Ηρακλής όμως θέλει προσοχή κατά τη γνώμη μου, διότι έχει προχωρήσει σε μια ριζική ανανέωση του δυναμικού του. Έχει αποκτήσει πάνω από 12-13 ποδοσφαιριστές. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα που προφανώς θα κατέβει να κάνει τη ζημιά του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν η ΑΕΚ δεν είναι σοβαρή, κάθε παιχνίδι θα κρύβει κινδύνους.
0: Να εστιάσουμε λίγο στον Όφη. Ο Όφη μου άρεσε.
1: Ο Όφη ήταν καλός. Όφη ήταν καλός, ήταν σοβαρός.
0: Και ψύχρεμος στα πέναλτι, καλά. Μέχρι τα πέναλτι, για το 2-2 μιλάμε αρχικά.
1: Ναι. Ο Όφη μου άρεσε και μου άρεσε η αντίδρασή του. Έβγαλε κάπου την αντίδραση, δεν ξέρω αν την παροθυμηθείς και εσύ, του τελικού κυπέλου με τον ΠΑΟ.
0: Όπου πάλι ήταν στα πέναλτι, νομίζω.
1: Ακριβώς. Όπου και πάλι αντέδρασε ο Όφη, πάλι είχε βρεθεί στο σκορ πίσω, όμως δεν το έβαλε κάτω. Είναι μια ομάδα η οποία πλέον δείχνει να δένει μεταξύ της και με τις προσθήκες που έχει γίνει. Ο Χρήστος Κόντες είναι ένας νέος προπονητής, ο οποίος δείχνει να κάνει καλή δουλειά και βεβαίως θα πρέπει να του πιστωθεί και η αντίδραση στο μάτς με την ΑΕΚ όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά βεβαίως και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς που του ανήκει. Τώρα μάλιστα παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, μια ομάδα που θεωρώ ότι όφη θα την παλέψει μέχρι τέλους για να την προσπεράσει, και το γεγονός ότι έχει εξασφαλισμένους ομίλους στο Conference και άρα παρουσία τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα. Νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα της Κρήτης.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Κόντης στη συνέντευξη τύπου μετά την κατάκτηση του Super Cup για την ομάδα του, λέει, να έχουμε υψηλούς στόχους.
5: Πραγματικά ωραία ερώτηση. Δεν μου άρεσε έτσι στην αρχή ότι έχουμε πάρει ένα τρόπαιο, άρα η χρονιά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επιτυχημένη. Για μένα δεν έχουμε κάνει πάλι τίποτα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι στον οργανισμό, πρώτα απ' όλα οι παίχτες, ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι ένα καινούριο στοίχημα για μας. Πρέπει οι φιλοδοξίες μας να είναι μεγάλες, πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ μακριά, πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους, το έχω ξαναπεί. Και εγώ προσωπικά και οι παίχτες και ο κόσμος, όλοι μας, όσοι απαρτίζουν, η διοίκηση, όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό, οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τίτλους. Οι ομάδες δημιουργούν κόσμο μέσα από τρόπαια και τίτλους. Άρα εμείς θα πρέπει σαν ομάδα όποιους τίτλους μπορούμε να διεκδικήσουμε να τους διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, με πρωτάθλημα, με κύπελο και πρέπει σε όλες αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε απόλυτα συνεπείς, απόλυτα προσιλωμένοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
0: Αξίζει νομίζω την αναφορά μας η κριτική ομάδα Μιχάλη Φουστέρη για έναν Όφη που πραγματικά έδειξε ότι γυάλιζε το μάτι του περισσότερο και είχε δουλέψει και τα πέναλτι από ό,τι φαίνεται.
1: Για μένα, σου είπα, Δημήτρη, σημασία έχει και το γεγονός ότι η ομάδα αντέδρασε πίσω στο σκορ. Οι ομάδες οι οποίες μένουν στο σκορ, κάποιες τα παραδίδουν τα όπλα και δεν συνεχίζουν να μάχονται. Ο Όφη αντίθετα έδειξε πείσμα, έδειξε μέταλλο, κατάφερε και ισοφάρισε και προηγήθηκε στο σκορ. Μάλιστα, δέχτηκε την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει κερδίσει από την κανονική διάρκεια. Θεωρώ ότι και φέτος ο Όφη θα είναι ζώρικος αντίπαλος για όλους τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Κόντι. Ρωτήθηκε για το πλάνο που είχε η ομάδα. Ότι ήταν, ρώτησε αν ήταν προσιλωμένο το πλάνο μας και ποια ήταν τα κλειδιά για την επιτυχία αυτή της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει τρομερή ποιότητα και έχει πολύ μεγάλη άνεση, έτσι όπως παίζει με τους παίχτες στα μεσοδιαστήματα, να περνά αυτές τις μπαλιές ενδιάμεσα από τις γραμμές. Αλλά νομίζω ότι εμείς σε αυτό το κομμάτι είχαμε τρομερή συνοχή. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Σίγουρα, όταν παίζεις με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, με την ποιότητα που έχει, θα περάσουν και κάποιες μπάλες. Άρα, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις, μάλλον να μηνθείς και πιο χαμηλά. Δυστυχώς για μας φάγαμε γκολ σε φάση που κάναμε εμείς επιθετικό transition. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που δεχτήκαμε αυτό το γκολ. Αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι. Οι παίκτες, όπως πάντα, έχουν ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο πήγε καλά και πάει καλά το πλάνο πάντα όταν κερδίζει η ομάδα. Πάει καλά το πλάνο όταν οι παίκτες μπορούν να το υποστηρίξουν. Άρα θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν εκεί με το μυαλό μας, με το σώμα μας, με την ιδέα μας, προσιλωμένοι, και γι' αυτό νομίζω ότι πήγαν και όλα καλά στο τέλος.
0: Ο τεχνικός του ΟΦΗ επεσήμανε ότι γιγαντώνει η ομάδα μας στο παράστημά της με τέτοιες επιτυχίες.
5: Προφανώς, όταν λέμε ότι η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά, αυτό είναι. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό, σε ένα κλαμπ όπως είναι ο ΟΦΗ, με την ιστορία που έχει, των 100 χρόνων, 100 και χρόνων, 101 χρόνων, με τον κόσμο που έχει, τον περήφανο κόσμο, με ένα ολόκληρο νησί, μια επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει σε 3-4 μήνες να σηκώσει 2 τρόπαια, νομίζω είναι κάτι τεράστιο. Και αυτό πραγματικά, ναι, δημιουργεί. Σκληραίνει τους παίχτες, σκληραίνει την ομάδα, δημιουργεί προσδοκίες, δημιουργεί ευθύνες. Άρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι γιγαντώνει την ομάδα, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε τον τρόπο που αυτή η ομάδα θα μπορεί να είναι μια ομάδα που να κοιτάει το 5, το 6, το 4, αυτές τις θέσεις στο πρωτάθλημα, και αυτό θα το καταφέρεις κερδίζοντας παιχνίδια, κερδίζοντας τίτλους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε.
0: Για να πάρεις το 5, το 6, το 7, το 4, είπε και για 4, πρέπει η Μιχάλη Φουστερή μέσα από την έδρα σου να μην περάσουνε κάποιοι. Οπότε χτυπάει καμπανάκι.
1: Προφανώς.
0: Συμφωνείς αυτό που λέω?
1: Βεβαίως. Ξέρει ο Χρήστος Κόντης ότι μπορεί αυτή η επιτυχία κάπου να επιχειρήσει να αποπροσανατολίσει τους παίχτες του, αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν,
0: ναι,
1: αυτό που θέλει να περάσει προς τα έξω είναι ότι προφανώς και είναι μια μεγάλη υπόθεση για τον Όφη μετά το κύπελο να κατακτά και το σούπερ κύπελο στην Ελλάδα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα, και έχει να κάνει τόσο, είναι το διπλό μέτωπο για τον Όφη, και η αποστολή η ευρωπαϊκή, αλλά και οι εγχώριες υποχρεώσεις. Δεν θα είναι εύκολος συνδυασμός αυτός για μια ομάδα της περιφέρειας, όμως ο Όφη θεωρώ ότι έχει δουλευτεί με τέτοιο τρόπο που μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά. Έχει τον κόσμο στο πλευρό του που είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη ομάδα ο Όφη, είναι από τις πιο μεγάλες ομάδες της περιφέρειας, και θεωρώ ότι θα δώσει εξετάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και θεωρώ ότι μπορεί να τα πάει καλά.
0: Και με πολλά νέα πρόσωπα, με ελληνικό στοιχείο, έβαλε τον Νίκμαν, τον οποίο ο Νίκμαν είχε κάνει 2 προπονήσεις και έρθει πριν από 2 μέρες και εκτέλεσε και πέναλτι. Νίκμαν δεν λέγονταν αυτό, σωστά?
1: Σωστά, Νίκμαν.
0: Είναι
1: Ιταλός.
0: Ναι. Ρωτήθηκε ο κύριος Κόντης για τα νέα πρόσωπα και πώς έγινε αυτή η μίξη, για να ακούσουμε τι είπε.
5: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούμε στο κομμάτι αυτό να κάνουμε κινήσεις προσεκτικές. Μπορεί κάποιες στιγμές να είμαστε και λίγο πιο αργοί όχι στα ανακλαστικά, αλλά στο να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε, γιατί θέλουμε αυτόν που θα επιλέξουμε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να μπει κατευθείαν στο πλάνο μας. Δεν παίζουμε κανένα δύσκολο, να πω. Παίζουμε ποδόσφαιρο βατό, ποδόσφαιρο που αρέσει και στους ποδοσφαιριστές. Παίζουμε κάτι που είναι όμορφο και για αυτούς. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε και ένα χάρισμα εμείς οι προπονητές, καμιά φορά να περνάμε, να είμαστε λίγο μεταδοτικοί παραπάνω, άρα να περνάμε τα μηνύματά μας πιο εύκολα. Παίρνουμε παίχτες που νοητικά είναι καλοί, αντιληπτικά είναι καλοί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας αυτό. Έχουν και πολλές εμπειρίες, δηλαδή έχουν και πίσω παραστάσεις. Άρα νομίζω η ομάδα που έχουμε, με τα παιδιά που υπήρχαν στην ομάδα και τα νέα παιδιά, αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι μια συμπαγής, δυνατή, αγαπημένη ομάδα. Και έχουμε και ένα γκρουπ παιχτών που εύκολα τον καινούριο τον κάνουν να νιώσει όμορφα. Άρα πολύ γρήγορα και ο Λορέντζο και ο Σιέλης και όλα τα παιδιά, ο Νικολάου, όσοι έχουν έρθει, Μπουχαλάκης, ο Αϊτό.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο με μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar.

0: Πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή.

0: να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που